0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Κι ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: πάνω
1: δεν γίνεται.
0: Ότι δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε έναν μεγάλο, μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και του έχω έτσι αδυναμία. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Τον Γιώργο τον Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ κουσάκι, ένα ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πού είναι η Γαρούλα? Έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: Μπράβο!
1: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως, όμως είσαι παντρεμένη. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν γίνεται τίποτα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Δύναμη πάνω στο θάνατο. Έχει ο Ιησούς Χριστός δύναμη πάνω στο θάνατο? Μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς? Μπορεί να με αναστήσει αφού πεθάνω? Αυτές είναι οι μεγάλες ερωτήσεις της ζωής. Όταν εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα σου, έχεις πολλά σπουδαία προνόμια. Όμως το μεγαλύτερο δώρο από όλα είναι η αιώνια ζωή μετά το θάνατο. Έχει λοιπόν δύναμη ο Ιησούς πάνω στο θάνατό μας? Για να απαντήσεις στο ερώτημα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μας πηγαίνει στο σπίτι τριών αδελφών, της Μάρθας, της Μαρίας και του Λαζάρου, που ήταν καλοί φίλοι του Χριστού. Οι αδελφές ειδοποίησαν τον Χριστό πως ο Λάζαρος ήταν άρρωστος. Είναι ενδιαφέρον πως ο Ιησούς καθυστέρησε επίτηδες να πάει στη Βηθανία, για να πάει μετά το θάνατο του Λαζάρου. «Ο θάνατος αυτός είχε ένα σκοπό», είπε ο Κύριος, «για να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Για τον πιστό, ο θάνατος είναι αποχωρισμός. Το σώμα πεθαίνει, αλλά η ψυχή αυτού που εμπιστεύεται τον Χριστό πηγαίνει για να είναι μαζί του. Βγαίνουμε από αυτό το σώμα και πηγαίνουμε κοντά στον Κύριο», βλέπουμε και στη Β' Κορινθίους 5:8. «Είτε έχουμε σωθεί είτε όχι, όλοι μπαίνουμε στην αιωνιότητα. Πολλοί πιστεύουν πως ο θάνατος είναι αφανισμός, αλλά δεν είναι. Όταν επιτέλους εμφανίστηκε ο Ιησούς 4 μέρες μετά που πέθανε ο Λάζαρος, τα πρώτα λόγια της Μάρθας και της Μαρίας που πενθούσαν ήτανε «Κύριε, αν ήσουν εδώ», στο εδάφιο 21. Λόγια που αποκαλύπτουν μια θαυμαστή πίστη στο Χριστό, όμως μια πίστη που δεν έφτανε πέρα από το θάνατο. Η Μάρθα πίστευε στην Ανάσταση και πως μια μέρα θα έβλεπε ξανά τον αδελφό της. Αλλά ο Κύριος της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», αναφέρει στο εδάφιο 25. Αν θέλεις να μάθεις πώς νιώθει ο Θεός για το θάνατο των αγαπημένων σου, ας σε παρηγορεί ότι ο Ιησούς λυπήθηκε βαθιά μαζί με τη Μαρία και τους άλλους πενθούντες. Όσοι τον έβλεπαν νόμισαν πως έκλαιγε επειδή πενθούσε τον Λάζαρο, αλλά στην πραγματικότητα έκλαψε επειδή αγαπούσε τους πενθούντες. Στη συνέχεια του ζήτησε να μετακινήσουν την πέτρα που σφράγιζε τον τάφο του Λαζάρου. Η Μάρθα, πάντα το πρακτικό μυαλό, θύμισε στον Χριστό πως το σώμα θα μύριζε άσχημα. Αφού ο Ιησούς προσευχήθηκε, φώναξε με δυνατή φωνή: «Λάζαρε, έλα έξω». Τότε εμφανίστηκε ο Λάζαρος στην είσοδο του μνήματος, δεμένος με τις πάνινες λωρίδες και ακόμη και με σκεπασμένο το πρόσωπο. Πολλοί πίστεψαν στον Χριστό εξαιτίας αυτού του θαύματος. Άλλοι όμως ξεσήκωσαν τους Φαρισαίους. Για το λόγο αυτό, το θαύμα αυτό ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ιησού πριν το θάνατό του. Οι εχθροί του τον καταδίωκαν. Το κατά Ιωάννη 11:53-57 είναι η αρχή του τέλους και από εδώ και στο εξής οι Φαρισαίοι καταστρώνουν σχέδιο για το πώς θα τον σκοτώσουν. Φοβούνται πως τα πολλά του θαύματα θα προκαλούσαν εξέγερση. Ο φόβος τους εμπόδισε να πιστέψουν. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί αποφεύγουν τον Χριστό σήμερα. Η επίδειξη αυτής της δύναμης του Χριστού πάνω στο θάνατο ήταν ένα καθοριστικό σημείο για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, αλλά και για την ανθρωπότητα γενικώς. Στο επόμενο επεισόδιο θα ακολουθήσουμε το Χριστό τις τελευταίες μέρες πριν από το Σταυρό. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, Με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
4: Συντονίσου. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.

0: Αυτό το τελευταίο είναι μια αποστροφή της ομιλίας Αντώνη Σαμαρά πριν από σχεδόν ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, στο Πολεμικό Μουσείο, τότε που στην ίδια εκδήλωση ο Κώστας Καραμανλής, που παρευρίσκεται επίσης, είχε πει αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, τα επισημαίνω με έμφαση όλα αυτά, γιατί βλέπω ορατό ένα σοβαρό κίνδυνο. Σταδιακά, βήμα-βήμα, ανεπαισθήτως κατά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, να περιέλθει η χώρα σε μη αναστρέψιμη κατάσταση ομοιρίας από την Τουρκία. Με απλά λόγια, τίποτα να μην μπορεί να γίνει στην περιοχή χωρίς την έγκρισή της, έστω και αν παραβιάζονται βάναυσα το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες, τα ισχυρά θεμελιωμένα δίκαια της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία.

0: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.
1: Αυτό μεταδίδεται χτες από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.

0: Πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία, δηλαδή για τα 6 μίλια. Αυτό μας έλειπε. Θα συζητούσε ποτέ ένας Πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία? Είναι αυτό επιχείρημα, σοβαρολογεί? Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται? Αλλά να είναι σίγουρος ο κ. Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολύ εντός και εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια, αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις μονίμως φουρτούνες.
1: Και αυτό έλεγε επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός και διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς, το Νοέμβριο του 25, στη συνέντευξη που παραχώρησε τότε στη τηλεόραση του Αντένα.

Καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροατές και ακροάτριες του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, του ραδιοσταθμού ο οποίος κάθε πρωί 7 με 9 όσο αφορά στα πολιτικά δρόμενα της χώρας, όσο αφορά στα εθνικά μας θέματα, πριν προχωρήσει ο σταθμός στο κυρίως αθλητικό του πρόγραμμα, σας ενημερώνει ως μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη και ελεύθερη φωνή στα Ερτζιανά.

Είχαμε λοιπόν χθες, στην ουσία από προχθές το βράδυ, τι είχαμε λοιπόν? Την κατάθεση, για την ακρίβεια την προετοιμασία κατάθεσης ενός νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο δια νόμου πλέον όχι μόνο θα επαναφέρει νομοθετικά κατοχυρωμένο το κάζους μπέλι, αλλά θα καθορίσει αυτό που κατά την τουρκική πολιτική λογική και διπλωματική και εξωτεροπολιτική, να το πούμε και έτσι ο λίγο να δόκιμα, καθορίζει στην ουσία και με νομική βούλα πλέον το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

0: Ήταν πριν από ένα χρόνο, Μάης του 2025, πώς περνάει ο καιρός. 22 Μαΐου λοιπόν, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη σε ένα αγαπημένο του μέσο, στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας στο στούντιο τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, άρτη αφιχθέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Πράγματι, το jet lag το έχετε ξεπεράσει, γιατί είδα το πρόγραμμά σας βαρύ από την ώρα που πατήσατε το πόδι σας.
2: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπερνάει κανείς το jet lag είναι μέσα από δουλειά, γιατί αλλιώς τον πιάνει ο ύπνος.
1: Δηλαδή,
2: αναγκαστικά.
0: Αυτή λοιπόν είναι το εισαγωγή των εκλεκτών δημοσιογράφων, πολύ γνωστών, οι οποίοι έλαβαν αυτή τη συνέντευξη, στην ουσία μια, θα το λέγαμε, ενδιαφέρουσα και φιλική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, δεν μπορούν να κρύψουν τον θαυμασμό τους για τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον οποίον διατυπώνουν σε κάθε ευκαιρία, έτσι ώστε τέλος πάντων να είναι γνωστό πόσο πολύ θαυμάζουν αυτόν από τον οποίον εκλήθησαν στις 22 Μαΐου του 25 να λάβουν μια συνέντευξη. Λίγο καιρό νωρίτερα είχαν πει και αυτό.
1: Να χτυπάει τα κόρνερ ο Μητσοτάκης. Είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το κόρνερ και να πάει να πάρει και την κεφαλιά μετά.
0: Μια τέτοια κεφαλιά, κουτουλιά, που έτσι λέει και απλός λαός μας, ετοιμαζόταν αυτή τη μεγάλη κεφαλιά, η οποία θα ανέτρεπε και τα δεδομένα στα εθνικά μας θέματα. Μιλάμε κεφαλιά, αλλά πελέ. Ετοιμαζόταν έτσι να δώσει ο Πρωθυπουργός, χτυπώντας το σχετικό κόρνερ. Είπε λοιπόν σε εκείνη τη συνέντευξη της 22 Μαΐου του 2025 και αυτό.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο του Κάζους Μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
1: στιγμή.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο, εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.

0: θα καταργήσουμε το κάσους μπέλι. Και μπορούμε ως μεγάλοι διπλωμάτες, ως σύγχρονοι Ταλεϊράνδη, να το διαπραγματευτούμε, να πιέσουμε, να επιμείνουμε, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να μπείτε στο ευρωπαϊκό παραδάκι μέσα από τα προγράμματα safe, τα εξοπλιστικά, τώρα που το χρήμα θα είναι άφθονο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοίτα να δεις, για να πάρεις τα φράγκα θα πρέπει να άρεις το κάσους μπέλι. Αυτά λέγονται λοιπόν πέρι στο Μάιο, τέτοιες μέρες ανοιξιάτικες, πέρασε ο καιρός. Πότε θα πάει ο πρόεδρος στη γείτονα χώρα, πότε θα δει τον Ερντογάν. Η επίσκεψη ανεβάλλεται διαρκώς. Όπου τελικά ήρθε η 12η Μαΐου και ο Πρωθυπουργός ταξίδεψε στην Άγκυρα, επικεφαλής πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου. Βέβαια είναι αλήθεια ότι όταν προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της χώρας είχε μια υποδοχή, πώς να την πούμε τώρα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 2:20 μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και έγινε δεκτός από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Εσρόι.
0: Αυτό κάπως πρέπει να τους ψηλιάσει. Τώρα ο Πρωθυπουργός να τον υποδεχθεί ο Υπουργός Τουρισμού. Σαν να λέμε δηλαδή ότι έρχεται ο Ερντογάν στην Αθήνα και τον υποδέχεται η Όλγα. Μάλιστα του στρώνει και ένα χαλί από αυτά που αγόρασε από την Μυραράκη, ασφαλώς βεβαίως με δικά σας λεφτά. Και εδώ ανοίγει μια παρένθεση. Προχθές είδε το φως της δημοσιότητας και μια απόφαση

0: καριέρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Συνεχιστής λοιπόν του Ελευθερίου Βενιζέλου, άλλωστε υπάρχουν και οι οικογενειακοί δεσμοί, οι συγγένειες, να κτίσει την ελληνοτουρκική φιλία.
2: Hello.
3: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
1: Στο Λευκό Παλάτι, λοιπόν, του λέει ο Ερντογάν, good, good. Λέει, good.

0: Εκεί ήταν και ποιος άλλος, και λογικό ήταν, ως εκ της θέσεώς του και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λέει είχε και μία σύντομη συνομιλία, σύντομη, με τον Ερντογάν.
1: Επίσης, ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε σύντομο διάλογο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
2: All very fine.
0: Very fine. Good, good. Όλα good.

μετά από όλα αυτά τα good, είχαμε αυτό που σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες και για τη γαλάζια πατρίδα.

0: Με διπλή πρόκληση και πολύ μεγάλο θράσος, η Τουρκία επιχειρεί να ανεβάσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Νομοσχέδιο για τις διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας ετοιμάζει η Τουρκία.
2: Όλα good λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
12: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
11: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
12: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
16: Όλοι την προσκυνάνε.
15: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
16: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
18: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
17: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
18: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 27210-87164.
18: Ανοιχτά όλη μέρα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος.
18: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
19: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
20: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
21: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
22: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
23: Συντονίσου.

0: δεν μπορεί και δεν πρέπει. Η διακήρυξη των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Και αυτά ελέγονται προφητικός, προφητικότατος από Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά πέρυσι τον Ιούνιο στο Πολεμικό Μουσείο.

0: και πολύ νωρίτερα από το μακρινό, ως φαίνεται τώρα, 2022, εντάξει δεν είναι και πολύ μακριά, 4 χρόνια πριν, το Δεκέμβρη του 22, όταν ήμασταν λίγο πριν ή εν πάση περιπτώσει κανένα χρόνο πριν από την υπογραφή της διακηρύξεως των Αθηνών, θα τη δούμε και αυτή στη συνέχεια, μια που κάνουμε σήμερα ένα πανόραμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τότε λοιπόν, επίσης προφητικός, ένα χρόνο πριν από την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, είχε υποθεί στο Παλάς, Δεκέμβρης του 22, αυτό.
1: Όμως η Τουρκία απαιτεί να παραιτηθούμε από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να πάμε να οριοθετήσουμε, μοιράζοντας μαζί της αυτά που στην πραγματικότητα είναι δικά μας. Και κάποιοι θέλουν ακριβώς αυτό, να μας σύρουν σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για να μοιράσουμε τα δικά μας. Θέλουν να μας σύρουν σε αυτό που πια ονομάζεται πρέσπες του Αιγαίου.
0: Αυτά έλεγε τότε ο Σαμαράς σε εκδήλωση για το ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα δεν τον είχε διώξει ο Μητσοτάκης από την παράταξη. Παρευρίσκεται και αυτός τότε μαζί με τα περισσότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στην κατάμεστη αίθουσα του Παλάς. Τα άκουγε με προφανή ενόχληση. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε ήμασταν εν μέσω των αποκαλύψεων του σκανδάλου των υποκλοπών.

0: çalışmaları TAS'la hazırlanırken
1: Sagri Erhan αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβούλου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της γείτονος χώρας φέρουμε λέει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.

0: Αλλά εκτός όλων αυτών, είχαμε και επί του πεδίου εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη. Οι οποίες έγιναν γνωστές από προχθές.
1: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.

Τουρκία προχώρησε επί του πεδίου σε νέα πρόκληση, αυτή τη φορά 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, παρενοχλώντας διάσυρμά του το ερευνητικό Ocean Link, που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών. Πραγματοποιείται έρευνες χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τις τουρκικές αρχές σε θαλάσσιο χώρο τουρκικής δικαιοδοσίας. Σταματήστε άμεσα, ανέφερε η τουρκική πυραυλάκατος

0: πρωί της Πέμπτης, τουρκική πυραυλάκαδος παρενόχλησε διασυρμάτου το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική Ίνα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας, καλώντας τον να αποχωρήσει, δηλώνοντας ότι η περιοχή είναι τουρκικής δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας που κάλεσε το τουρκικό πλοίο να απομακρυνθεί όπως και έγινε, με τις εργασίες για την οπτική Ίνα να συνεχίζονται κανονικά. Πρόκειται για μία ακόμα αμφισβήτηση τέτοιου είδους μετά και το περιστατικό της Κάσου, και ενώ η Άγκυρα ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει με σχετικό νόμο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας το θερμόμετρο σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Η ελληνική φρεγάτα παραμένει στην περιοχή των εργασιών, όπως γίνεται παγίως σε κάθε ανάλογη περίπτωση μετά το περιστατικό της Κάσου.
1: Θα αναρωτιέστε κι εσείς, ακούγοντας ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ του κυρίου Γκασιάμι στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην θυμάστε τι ακριβώς έγινε στην Κάσο. Θα σας το θυμίσουμε στη συνέχεια της μεσημερινής μας μεταδόσεως. Αλλά πριν...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Πάλι πίσω για να δείτε πως κάποιοι διαγραφέντες ή εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσει ρε παιδί μου που είχατε τη φαϊνή να στείλετε και την τώρα να πείσει τον Καραμανλή να πάει στο συνέδριο του Σαββατοκύριακου της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα φαντάσου να πήγαινε ο Καραμανλής και να μιλούσε μετά από όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή τη μέρα είναι σήμερα Πέμπτη, παρεπιπτόντως, εντάξει, γιατί και ο Καραμανλής είναι πολιτικό όν. Δεν πάει στο συνέδριο για να μιλήσει, αλλά μιλάει σήμερα στη Ξάνθη. Σε εκδήλωση, αν δεν κάνουμε λάθος, για αγροτικά ζητήματα, για τα καπνά κλπ. Μιλάει στη Ξάνθη σήμερα ο Κώστας. Του λέγατε λοιπόν, θα δούμε αύριο τι είπε. Εδώ θα είμαστε να σας τα μεταδώσουμε. Πήγε λοιπόν η Ντόρα, τι φαΐνη κι αυτή, να του πει έλα να χειροκροτήσεις τα αδερφάκι μου σαββατιάτικα ή αντικυριακάτικα στο κλείσιμο του συνεδρίου. Δηλαδή να πήγαινε ο Καραμανλής εκεί μετά από όλα αυτά που γίνανε με τη γαλάζια πατρίδα και την αστροπαλιά. Και δικαιολογημένα έτσι είπε ο Καραμανλής, άσε καλύτερα για το καλό της παράταξης, και να σου πω και τώρα μου και εσύ να πας χαμένη θα βγεις. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν, σας τα θυμίζουμε όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει και τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν δια μακρόν τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα από τις ύψιστες θέσεις του Προέδρου του κόμματος. Δεν μας αφήνουν λοιπόν οι Τούρκοι. Είδατε τι έγινε με το πλοίο το Ocean Link.
5: Τεντώνει το σχοινί των προκλήσεων η Άγκυρα. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια στο Αιγαίο.
1: Έξω από την Αστυπάλεια.
0: Το πρωί της 5ης, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε σε διασύρμα του το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική Ίνα, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας.
1: Ποντίζει, λέει, οπτική Ίνα, ρε παιδί μου. 7 μίλια έξω από την Αστροπαλιά. Και πήγαν οι Τούρκοι και του λένε, να κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα 6 μπορείτε να φτάνετε, παραπάνω δεν γίνεται, φτάσατε στα 7, εμείς κάνουμε ντου.

0: Τώρα θα μου πεις, όταν σε ανύποπτο χρόνο, εδώ και στην αρχή της διακυβερνήσεως αυτής, όταν έχει βγει ο τότε υπουργός επικρατείας και σήμερα αναβαθμιστής ως υπουργός εξωτερικών πλέον, όταν λοιπόν τότε ο Γεραπετρίτης έλεγε αυτά.
1: Όταν μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
0: Όταν λες ότι τα χωρικά μας ύδατα είναι 6 μίλια, όταν το λες εσύ ο ίδιος. Θα μου πεις, σου ξέφυγε, γκάφα. Γίνονται τέτοιες γκάφες. Κι ήσουνα εκείνη την εποχή και ο επιτελάρχης. Είσαι εσύ που έστεινε στο επιτελικό κράτος. Και λες, παιδιά, αυτονοήτως 6 ναυτικά μίλια. Είσαι, ρε παιδί μου, πολιτικός γίγαντας. Εις δε τη διπλωματία, τι φλανάχει ο Μέτερνιχ, ο Τελεϊράνδος, ο Κίσιγκερ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να έρθουμε και στα δικά μας, και λοιπά και λοιπά. Λες λοιπόν, 6 ναυτικά μίλια, είναι το βαπόρι στα 7.
2: Το πρωί της Πέμπτης, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε διασύρμα του το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική Ίνα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας.
0: Σου λένε και οι Τούρκοι, μα εσείς ρε παιδιά λέτε 6 ναυτικά μίλια, εσείς οι ίδιοι το λέτε. Ήταν στα 7, του πάμε να φύγει. Βεβαίως πήγε η φρεγάτα εκεί πέρα και μαζεύτηκαν οι Τούρκοι. Αυτά λοιπόν την περασμένη Πέμπτη. Πάμε πίσω στον Ιούνιο του 25. Πολεμικό μουσείο. Άκου να δεις τώρα τι είχε πει τότε ο Σαμαράς, μεταξύ των άλλων, και για την Αστροπαλιά.
3: Και έφτασαν ορισμένοι στο σημείο αυτοί οι σύγχρονοι Kissinger να ειρωνευτούν τη σταθερή, την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας επί δεκαετίες ως πολιτική ακινησίας και να αντιτάξουν τη δική τους δίθεν κινητικότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω, λυπάμαι, δεν θα το πω. Παραμένουμε πετρωμένοι στην άψογη στάση σε όλα τα εθνικά μέτωπα, δηλαδή μένουμε σταθερά κομιλφό, πας και μας κακολογήσει κανένας. Αλλά έχουμε και νεότερα. Αληθεύει? Και αν ναι, ποιος το αποφάσισε και γιατί? Ότι δίνουμε υποστήριξη για μια κορυφαία θέση στον ΟΑΣΕ, στο Φεριντίν Σινιρίογλου. Ποιος είναι? Είναι ο πρωταγωνιστής της γαλάζιας πατρίδας και των γκρίζων ζωνών των Τούρκων στο Αιγαίο. Μα είμαστε καλά? Τι μήνυμα είναι αυτό? Και επίσης, τι περίεργα πράγματα είναι αυτά που διαβάζω για εκδίωξη ενός βοσκού από τη βραχονισίδα Σύρνα στην Αστυπάλαια για οικολογικούς λόγους? Αν δεν έχει ήδη παρέμβει η κυβέρνηση, οφείλει να παρέμβει άμεσα, γιατί η οικονομική δραστηριότητα σε βραχονισίδες σημαίνει ΑΟΣ. Ελπίζω να καταλαβαινόμαστε.
0: Ποιος θα σε καταλάβει από δάφτους? Αυτά πέρυσι στον Ιούνιο. Και χθες, έξω από την Αστυπάλαια, αυτό που μόλις σας μεταδώσαμε.
4: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραβλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.

0: 9.43 Internet and Sports. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, με τα εθνικά μας θέματα. Αυτονόητη η δική μας υποχρέωση και ως δημοσιογράφων, τέλος πάντων, και γενικότερα, είναι να προσπαθούμε να σας τα λέμε όλα, να σας τα μεταδίδουμε, πάντοτε συνοδευόμενος ο λόγος μας, ο ραδιοφωνικός, από τα αντίστοιχα ηχητικά αποσπάσματα, ντοκουμέντα, όπως θέλετε πείτε τα, έτσι ώστε αυτά τα οποία σας λέμε να είναι θεμελιωμένα και να βγάζετε εσείς οι ίδιοι τα συμπεράσματά σας. Δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα στις 8 και επανε...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
1: Αυτά χθες. Αυτά πριν από περίπου 10 μήνες στις 23 Ιουλίου του 25.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.

0: αυτά πέρυσι τον Ιούνιο.
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η διακήρυξη των Αθηνών περιφυλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
0: Με αυτά προειδοποιούσαν Σαμαράς Καραμαλής πριν από ένα χρόνο. Ήταν τότε, που λίγο καιρό νωρίτερα, πάνω σε μία έξαρση ενθουσιασμού για την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, είχε πει αυτό.
2: Και να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
0: Ας χαρακτηριστώ και μειοδότης, αρκεί να αφήσω... Τι είσαι ρε σύνα, πούμε δηλαδή. Πώς να σε πάρει κανείς τα σοβαρά. Ας χαρακτηριστώ, λες, και μειοδότης, αρκεί να αφήσω τα ήρεμα νερά πίσω μου, τα οποία ήρεμα νερά 1,5 χρόνο μετά είναι ιδιαίτερο σταραγμένα.
3: Όταν ζήτησα εγώ την αποπομπή για Ραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό μου κριτήριο την πατρίδα μου. Είχε τότε δηλώσει ο κύριος Γεραπετρίτης, ας με πούν και μειοδότη. Απαγορεύεται όμως στην πολιτική τέτοια δημόσια τοποθέτηση από έναν υπουργό των εξωτερικών. Απαγορεύεται, τελεία. Και πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και φιλέλληνας. Ειλικρινά, πια αυτό με ξεπερνά. Πώς λοιπόν να μην συμφωνούν μαζί μου σχεδόν όλοι σήμερα, όταν ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών επισκέπτεται το Χαφτάρ, παίρνει χειραψίες μαζί του για μια φωτογραφία και μετά, μια μέρα μετά, δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η φιλοτουρκική άποψη της Λιβύης, όταν αγκαλιάζεται γκάρδια ο κύριος Γεραπετρίτης μέσα στην καλή χαρά με τον Τατάρ, θυμίζω ήταν μέχρι χθες ο λεγόμενος ηγέτης του ψευδοκράτους. Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκληση, και μάλιστα σε έναν ψεύτο πρωθυπουργό? Απαράδεκτα πράγματα αυτά, διότι η πολιτική, αρέσει δεν αρέσει την κυβέρνηση, είναι και διαχείριση συμβόλων. Συμβόλων.
0: Και αυτά έλεγε ο Σαμαράς τον Νοέμβριο που μας πέρασε στη συνέντευξη στον Αντένα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην περίφημη εκείνη υπόκληση του Γεραπετρίτη όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 23 ο Ερντογάν για να υπογράψει μαζί μας την διακήρυξη των Αθηνών.
4: Τη στιγμή που μπαίνει στο προεδρικό ο Ερντογάν, τον καλωσορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε εντόνως, καθώς κάποιοι το είδαν ως υπόκληση. Όμως συνεργάτες του Υπουργού λένε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε απλώς ένα νεύμα.
5: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα.
0: Δηλαδή, μόνο να γελάσει πικρός μπορεί κάποιος. Λέει, απέδωσα τιμή και έκανα την υποκλισάρα όχι στον Ερντογάν αλλά στη Σακελαροπούλου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από έτσι, κάθε φορά που μετά έβλεπες τη Σακελαροπούλου, όσες φορές την είδες, θα έπρεπε να προσκυνάς, αλλά δεν το έκανες. Και ίσως δικαιολογημένα δεν το έκανες, γιατί και η ίδια, αλλά τέλος πάντων εκείνη καλή της ώρα τώρα την διόρισε, λέει η Μενδώνη, πρόεδρο του Φεστιβάλ Αθηνών, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας να διορίζεται μετά την αφυπηρέτησή του από το ΙΠΑ, το πολιτιακό αξίωμα, να διορίζεται σε άλλη θέση του δημοσίου. Δηλαδή πότε άλλοτε συνέβησαν όλα αυτά? Τέλος πάντων, καλή της ώρα η κυρία. Αλλά τουλάχιστον αυτή τότε, όπως είπαμε, είχε και κάποιο ακαταλόγιστο. Δηλαδή δεν τα ξέρε και καλά. Τότε είχε και αυτή τη φαϊνή να μιλήσει στον Ερντογάν στα τουρκικά.
6: Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacak.
7: Siz tabii ki sayın Kalitara ya da Melon Ketan Zerbe'yle tanıdık. Bilirsin ve Lepon'da şu Yaman Tümer'e şu konuyu.
8: Τον ευχαρίστησε και στα, τον ευχαρίστησε και στα τουρκικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή είστε απίθανοι τύποι. Σαν να λέμε τώρα δηλαδή ότι πάει μια επίσκεψη ο Τασούλας, που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει. Άρε Κώστα, τι να πούμε και για σένα. Πάει ας πούμε μια επίσκεψη ο Τασούλας στην Άγκυρα να δει τον Ερντογάν. Τον βλέπει τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι εκεί. Και μετά ο Τασούλας, ή μάλλον ο Ερντογάν, συγγνώμη, να του πει του Τασούλα, σε ευχαριστώ που ήρθες, να του το πει στα ελληνικά. Το φαντάζεστε μωρέ ποτέ να γίνεται αυτό? Και όμως η Σακελαροπούλου λέει και ήταν και χαρούμενη. Δηλαδή τότε ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, κοινωνικά, πιαρίστικα, τρομάρα της.

τότε λοιπόν, το Δεκέμβρη του 23, για να δείτε δηλαδή από πού ξεκίνησαν όλα αυτά τα οποία ζούμε τώρα, να μην μας αφήνουν οι Τούρκοι να ποντίσουμε

0: τότε λοιπόν που είχαμε την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, το χαρτί δηλαδή το οποίο υπογράψαμε με τους Τούρκους εδώ στην Αθήνα κατά την Ακρόπολη, και από τον Παρθενώνα, με το οποίο λέμε παιδιά εμείς είμαστε φίλοι, έχουμε ήρεμα νερά, θυμάσαι τι έλεγες τότε.
1: Μέχρι τώρα πετύχαμε οι σχέσεις μας να επανέλθουν σε ήρεμα νερά. Σήμερα στο όνομα των επόμενων γενιών οφείλουμε και οι δύο να χτίσουμε ένα αύριο όπου σε αυτά τα ήρεμα νερά θα φυσήξει και ένας ούριος άνεμος.
0: Τι ωραία! Και ο ούριος άνεμος ήρθε, φύσηξε, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που λέγανε χθες στο Sky.
2: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
0: Αφού προηγουμένως έχει σχεδόν εξασφαλίσει ότι θα πάρει και τα F-35 από τους Αμερικάνους. Διότι και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και όλοι σου λέει, ρε παιδιά, εσείς αφού έχετε υπογράψει σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία για ήρεμα νερά, αφού είστε καρντάσια, αφού είστε μια χαρά, τι σας πειράζει να πάρει και F-35 ο Ερντογάν? Θέλει να πάρει, εμείς πουλάμε, ο άλλος αγοράζει, γιατί να μην το κάνουμε, αφού εσείς οι ίδιοι λέτε για ήρεμα νερά, για ούριο άνεμο, για ελληνοτουρκική φιλία. Αφού είστε φίλοι, τι σας πειράζει εμείς να δώσουμε όπλα στους φίλους σας?

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικρό έπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας.

0: για τουριστικά καταλύματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από το Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Μαζική ρωσική επίθεση με πυραυλούς και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από ντρόουνς που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θράσματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρίου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρης, δα το ΠΑΣΟΚ, με αίτημα που κατέθεσε. Παραιτήθηκε με αιχμές από τη Νέα Δημοκρατία Ιωάννα Γκελεστάθη. Μέχρι χθες, τομεάρχης προστασίας του πολιτικού κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Υπογραμμίζει μάλιστα πως αποχωρεί με καθαρή συνείδηση. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σε σχετική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ, Χρήστος Ράμος, μίλησε μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα βάουτσερ διακοπών Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές σε πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
10: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 9.43 Inter Veten Sports. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, πηγαίνετε σήμερα στο περίπτερο, δώστε 1 ευρώ και 30 λεπτά και αγοράστε την εφημερίδα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα χτύπημα ζωνάρι για την ακρίβεια, όπως λέμε και στην δημοσιογραφικό εκδοτική γλώσσα. Παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, της εφημερίδος δηλαδή. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή λοιπόν από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα στελέχη, εντάξει τώρα εδώ ανοίγουμε μια παρενθεσούλα, ένα από αυτά τα στελέχη είμαστε και εμείς που σας μιλάμε, αλλά είναι καλύτερα να μας τα πει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Θανάσης Κορδάς, ένας εξ αυτών οι οποίοι υπογράφουν αυτή την επιστολή στη μέσα σελίδα. Επιστολή κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού από 10 στελέχη της Νουδού που βάζουν εν όψη του συνεδρίου στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα η Δημοκρατία, η οποία δημοσιεύει αυτή την επιστολή. Εμείς σας συνιστούμε, πάρτε την εφημερίδα, αλλά ακούστε τώρα και τον Θανάση Σκορδά. Καλημέρα Θανάση.
1: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα.
0: Για να ακούσουν τώρα οι πρωινοί ακροατές μας. Έχουμε ήδη και κάποια μηνυματάκια τα οποία έρχονται. Βλέπω εδώ στο Viber 1, 2, 3, 4, 5 ήδη ήρθαν Θανάση. Για πες λοιπόν, τι γράφουμε σε αυτή την επιστολή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε και είναι, όπως το ξέρεις πολύ καλά γιατί συμμετέχεις και εσύ σε αυτή την πρωτοβουλία, να αναδείξουμε το υπαρκτό κενό εκπροσώπησης που υπάρχει στις αξίες και την ταυτότητα αυτής της παράταξης σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική. Εμείς ζητάμε ουσιαστικά να υπάρξει μια επιστροφή της παράταξης στις αρχές και στις αξίες της, να μπορέσει να ασχοληθεί με πραγματικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, γιατί τα νοικοκυριά σήμερα έχουν γονατίσει από την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας έτσι όπως γίνεται μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές. Προβληματίζονται οι πολίτες από την εργαλειοποίηση των θεσμών όπως είναι η δικαιοσύνη. Βλέπουμε μια σειρά από φαινόμενα διαφθοράς τα οποία πλέον αποκτούν έτσι έναν χαρακτήρα διάχυτο και γενικά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι, πρέπει κάτι να γίνει.
0: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργό, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, ο Θανάσης είναι ένας από τους 10 οι οποίοι στείλαμε αυτή την επιστολή.
1: Αργύρη, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι προβληματισμοί δικοί μου ή δικοί σου αυτοί. Δεν είναι 10 άνθρωποι που προβληματίζονται, είναι χιλιάδες άνθρωποι που προβληματίζονται. Και εν πάση περιπτώσει απλά εμείς οι 10 πήραμε την πρωτοβουλία να μην είμαστε πλέον άλλος σιωπηλοί, να μιλήσουμε δυνατά, μήπως και μπορέσει και ευαισθητοποιηθεί κανένα αυτή.
0: Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχω κάποιο μήνυμα. Λέει ότι πρώην υφυπουργός ανάπτυξης ο Θανάσης Κορδάς γνωρίζει καλά τα οικονομικά και γνωρίζει καλά της αγοράς τα θέματα. Με όλη αυτή την καρτελοποίηση η οποία υπάρχει από την ενέργεια μέχρι τα σούπερ μάρκετ, η οποία είναι εντάξει και μια οικονομική συνέπεια, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές και να δούμε Θεού πρόσωπο, ρωτάει ένας από τους ακροατές μας. Βλέπω εδώ πέρα, μένει εκεί και στα μέρη τα δικά σου τα παλιά, στο Περιστέρι. Τι λες γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχει δίκιο που διατυπώνει αυτή την απορία ο ακροατής μας. Πραγματικά υπάρχουν, πιστεύω, μέτρα με τα οποία μπορεί κανείς να πετύχει κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι βραχυχρόνιο, αλλά θέλει αρκετή συζήτηση και νομίζω δεν είναι η στιγμή αυτή, είναι να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός και η αντιμετώπιση των περίφημων εκπτωτικών τιμολογίων που έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές στο λιανεμπόριο, και κάτι πιο μακροχρόνιο και ουσιαστικό, το οποίο πραγματικά εκπλήσωμε που δεν το προωθεί κανείς, είναι η πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όταν δεν έχουμε αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και τους ευρωπαϊκούς πόρους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει σε κάποιο βαθμό μια οικονομική ανεξαρτησία, να υπάρχει εγχώρια παραγωγή, τότε πράγματι οι τιμές των προϊόντων στο ράφι θα εξαρτώνται πάντα από την καρτελοποίηση της αγοράς που υπάρχει σε κάποιο βαθμό και από τις διεθνείς συγκυρίες, είτε αυτές είναι πόλεμοι, είτε είναι ενεργειακές κρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται επομένως μια σταθερή βούληση και μια αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των αντιμονοπωλιακών πολιτικών και τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού. Από εκεί και μετά επιμέρους δράσεις ελέγχου της αγοράς προφανώς και μπορούν να αναπτύσσονται, αλλά νομίζω τα βασικά είναι να δούμε στον πυρήνα της αλυσίδας της οικονομίας από την παραγωγή μέχρι το ράφι που πρέπει να χτυπηθούν οι εστίες που δημιουργούν αυξημένο κόστος. Η ζωή κάθε μέρα ακριβένει, δεν βγαίνει έτσι.
0: Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω επίσης. Βλέπω εδώ πέρα πάλι ένα μήνυμα ακροάτριας αυτή τη φορά, η οποία είναι από το Χαλάνδρι. Θέλει ένα σχόλιο από σένα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν πάμε, να σου βάλω τώρα, βλέπω εδώ πέρα στο Sky, είναι ο καλός συνάδελφος ο Κωστίδης, να δούμε τι λέει τα τελευταία νέα από την Τουρκία, για βάλε λίγο.
2: Το κοινοβούλιο κτλ. Αλλά οι ίδιοι οι Τούρκοι και οι Θεραμίλοι και το Καμπέλου λένε ότι είναι αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών εντάξει στα 12 μίλια.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή την περίοδο. Επειδή θα. Πρέπει να το πω.
0: Αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Αιτία πολέμου, κάζους μπέλη, το οποίο μέχρι τώρα ήταν μια πολιτική απόφαση, τώρα θεσμοθετείται κιόλας με νομοσχέδιο και με νόμο στη Τουρκία. Τι γίνεται?
1: Κοίταξε Αργύρη, αυτό το οποίο γίνεται και δυστυχώς θεωρούμεθα υπερευαίσθητοι, εθνικιστές, πατριδοκάπηλοι όσοι το διατυπώνουμε, είναι κάτι που λέμε και στην επιστολή μας και το λέμε παντού. Δεν γίνεται για να υπάρχει το περίφημο σύμφωνο φιλίας και τα περίφημα ήρεμα νερά αυτό να εξαρτάται μονόμερος από την ελληνική πλευρά. Χρειάζεται την ίδια αντίληψη να έχει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά δεν την έχει. Είναι σταθερά μια αναθεωρητική δύναμη η οποία συνεχώς διεκδικεί και αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι αν δεν υπάρχει στιβαρότητα και ξεκάθαρη στρατηγική στην εθνική εξωτερική πολιτική, τότε εξαντλούμαστε σε επικοινωνία και κατευνασμό. Και ο κατευνασμός έχουμε δει που έχει οδηγήσει όσες φορές ιστορικά έχει ακολουθηθεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, να αλλάξει ρότα, γιατί αν δεν αλλάξει ρότα τα προβλήματα κάθε μέρα θα είναι και περισσότερα. Ούτε καλώδια θα μπορεί να ποντίσει, ούτε έρευνες θα μπορεί να κάνει, ούτε οι αλλοιείς θα μπορούν να είναι ήσυχοι ότι μπορούν να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα και στα ύδατα της ΑΟΣ, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι ζητήματα που τα λένε και πολύ πιο έμπειροι στα θέματα αυτά από μένα σχολιαστές, τα λένε οι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στο 943 Internet and Sports, μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και αυτός ένας από εμάς τους 10 που συντάξαμε αυτή την επιστολή. Τη στείλαμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, δημοσιεύεται σήμερα, υπάρχει και στην πρώτη σελίδα. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται μία νέα έκφραση, είναι ο τίτλος της εφημερίδος, που αντικατοπτρίζει βεβαίως και το περιεχόμενο της επιστολής. Να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα, Θανάση Σκορδά. Πώς βλέπεις τώρα, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης, αν βγάλουμε δηλαδή την λεγόμενη εκτίμηση ψήφου που ξέρεις πόσο ας πούμε διάτριτο είναι ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα, είναι εκεί γύρω στο 22-23, δηλαδή μεταβίας ένας στους 5. Πώς βλέπεις την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και πότε θα την τοποθετούσες?
1: Δεν έχει πιστεύω κανένα νόημα το να κάνουμε το προφήτη στο ημερολόγιο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το πρόβλημα, Αργύρι μου, είναι ότι σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα και από αυτό το πολιτικό προσωπικό. Και ειδικά οι άνθρωποι της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα νιώθουν και ένα σοκ, θα μου επέτρεπες να πω, σε ό,τι αφορά την αίσθηση ταυτότητας που είχαν για την παράταξή τους. Η παράταξη αυτή έχει πορευτεί ιστορικά με μια σειρά από διαχρονικές αρχές και αξίες. Αυτά σήμερα αναθεωρούνται. Και δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζεται η πολιτική να επικαιροποιείται, να παίρνει τα καινούργια μηνύματα, να βλέπει πώς αλλάζει ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους ευκαιρίας, δεν μπορεί να γίνεται με όρους απλά του ποια μικρή ή μεγάλη ομάδα κοινωνική μπορεί να ζητάει κάτι. Πρέπει να έχει ένα βαθύ αξιακό χαρακτήρα, να μπορεί δηλαδή μέσα στην αλλαγή της κοινωνίας ο πολιτικός οργανισμός, ο κάθε πολιτικός οργανισμός, να πορεύεται χωρίς να χάνει τον ιστορικό του πυρήνα. Εδώ έγινε ένα τεράστιο ρήγμα, για παράδειγμα, με τον κόσμο της παράταξης, όταν είχαμε το περίφημο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχουμε μία σειρά από λάθος στάση στα ζητήματα της οικονομίας, των θεσμών, της δικαιοσύνης. Βλέπετε τι γίνεται με τις υποκλοπές και τη δικαστική τους αντιμετώπιση. Έχουμε τα ζητήματα διαφθοράς, τα οποία ήταν πάντα ξένα με τον κύριο όγκο του πολιτικού προσωπικού της παράταξης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται.
0: Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, ένας από τους 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, η οποία στάζει σήμερα στην
1: Εφημερίδα. Και Αργύρι, επίτρεψέ μου να πω και
0: βεβαίως,
1: κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Και οι 10 που υπογράφουμε εκεί δεν είμαστε κρατικοδίαιτοι, όπως ξέρεις, και εσύ δουλεύεις.
0: Καλά, γι' αυτό, και όλοι γι' αυτό δουλεύεις. Σίγουρα Θανάση.
1: Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Και ξέρεις, η σιωπή είναι πάντα η εύκολη λύση. Το να μην μιλάς, να τρως το φαΐ σου που λέει και να αγαπάς το κελί σου. Αλλά εδώ έχουμε πραγματικά. Και χαίρομαι που είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και δεν είναι, πώς να το πω, λιβάνισμα στον εγωισμό μας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε αίσθηση καθήκοντος, είμαστε άνθρωποι που είμαστε ευγνώμονες στην παράταξη και ανησυχούμε γιατί έχει πάρει αυτό το δρόμο, αλλά προφανώς η παράταξη δεν εκφράζεται μονοκομματικά κάποια στιγμή. Η παράταξη έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Αυτό πρέπει να έχει έναν ιστορικό πυρήνα, ένα συνεκτικό ιστό. Δεν μπορεί να είναι ό,τι του φανεί του Λελοστεφανή.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Θανάση, το συνέδριο πώς το βλέπεις τώρα? Βεβαίως, εντάξει, εμείς να πάμε και τι να κάνουμε, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς το βλέπεις το συνέδριο?
1: Εντάξει, θα έλεγα το άλλο με τον Τωτό, αν το ξέρεις. Το συνέδριο δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι αποτελεί αφετηρία επανασύνδεσης της Νέας Δημοκρατίας με τις αρχές και την κοινωνική βάση της παράταξης. Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και οι οργανωτικές διαδικασίες και ισορροπίες μηχανισμών δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το πολιτικό και αξιακό κενό που παρατηρούμε όλοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ και εγώ τον ξέρουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ ήμουν και στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν. Τον θυμάμαι δηλαδή από τότε που ως νέος βουλευτής, πότε ήταν, το 2003, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, εγώ ήμουν δήμαρχος Σταυρινής, είχε έρθει ως βουλευτής. Ήταν ένας άνθρωπος, πώς να το πω έτσι, συμπαθής θα έλεγε κανείς. Εντάξει, πάντοτε έβλεπες ότι είναι κάπως, αλλά περίμενες εσύ να εξελιχθείς αυτό που εξελίχθηκε?
1: Αργύρι, δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλάμε για το πολιτικό.
1: Δεν θέλω πραγματικά να κάνω κανένα χαρακτηρισμό που να αφορά το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα κανενός. Εμείς σήμερα καταθέτουμε ευθύνη και προβληματισμό για τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για τα πολιτικά κενά που υπάρχουν και για τον δρόμο που έχει πάρει η παράταξη. Αν κάποιος θέλει να το καταλάβει και να βρεθεί μια λύση, έχει καλώς. Αν δεν βρεθεί η κοινωνία και ο κόσμος παράταξης, θα προχωρήσει μπροστά και δεν πειράζει, πάλι όλοι φίλοι θα είμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται, όπως πολύ σωστά είπες, ότι δεν εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζεται από τον Μητσοτάκη. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος?
1: Θα αναζητήσει άλλη λύση. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι από τη στιγμή που έχουμε βαρέσει καμπάνες, προχθές βγήκανε 5 βουλευτές οι οποίοι δεν είναι αντίπαλοι εν πάση περιπτώσει. Το λένε κατά καιρούς ένα σωρό κόσμος. Το λέμε όλοι στις ιδιωτικές μας συζητήσεις. Ξέρεις, καταλήγει σαν το παραμύθι με το βασιλιά είναι γυμνός. Το να μην το λέει κανείς δημόσια είναι κοροϊδία και υποκρισία. Εμείς οι 10 και πολλοί άλλοι πίσω από αυτούς τους 10, εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι ρε παιδί μου, ο βασιλιάς είναι γυμνός και πρέπει κάποιος να το πει.
0: Μάλιστα. Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ένας εκ των 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, την οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία. Θανάση, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αργύρη, και για τη στάση σου απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία και για την προσπάθεια που κάνεις μέσα από το μικρόφωνο που έχεις στη διάθεσή σου, και πάντα να είσαι έτσι δυνατός να συνεχίζεις.
0: Να είσαι καλά, Θανάση, σε ευχαριστούμε και βεβαίως είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους.

0: 9.43 Ιντερνετ and Sports. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλους εσάς τους πιστούς ακροατές μας, οι οποίοι και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Η επιστολή αυτή των 10 έρχεται σε μια συγκυρία η οποία είναι κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, αλλά και κομβική, όχι μόνο για τις αυτές όχι τόσο ευχάριστες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο εσωτερικό τα πράγματα είναι οξυμένα. Πηγαίνουμε προς μια αντιπαράθεση εκλογική, όπως πολύ σωστά είπε και ο Θανάσης. Η ημερομηνία των εκλογών δεν λέμε ότι είναι τελείως αδιάφορη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο δεν είναι ακριβώς αυτό, μια που έτσι κι αλλιώς κοντεύουμε να έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος χρόνος της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης αυτής κυβερνητικής θητείας, οπότε έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα οι εκλογές θα γίνουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να είναι εκεί, να έχει έναν στους 4, έναν στους 5 Έλληνες οι οποίοι να τον ψηφίζουν. Ποια θα είναι η εξέλιξη και στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς μένει να φανεί. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ασφαλείς και είναι και αισιόδοξες όσο αφορά στο τι άλλο μπορεί να γεννηθεί, αλλά για την ώρα ας είμαστε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
18: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: A secret code.
1: 14 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη.
2: 9 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι.
0: I'm all right, Jack.
1: Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα.
0: New car, come here.
1: Μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης.
0: Oh, I mean, a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work.
1: Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο μαζί μας είναι
0: an acre is the area of a rectangle.
1: Το βιβλιοπωλείο.

Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης που μπορείτε να το βρείτε. Νικηταρά 3α. Είναι στο κέντρο της πόλης. Αν δεν μας ακούτε από την πόλη της Καλαμάτας, μπορείτε να το βρείτε στο e-shop του και τις προσφορές του. No, βιβλιοπόλης.gr.

και σε γενικές γραμμές έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε.

0: Μαζί μας επικοινωνείτε, για πες μας Άγγελε.
1: Στο 27-21-0-92-500. Σια, σια.
0: Ναι, τι. Έπρεπε να γυρίσω το κεφάλι με
1: το, το κατάλαβα με το σα. Λέω, δεν κολλάει το σα.
0: Για πάμε.
1: Μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, Facebook και TikTok, κανάλι Ένα Καλαμάτας, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.

0: Θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο το έχουμε συνειδητοποιήσει λιγάκι σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας και μας το επιβεβαιώνει και ο κύριος Μαρουσάκης, ο μετρολόγος, ότι έρχεται δεκαήμερο βροχών. Αλλάζει από σήμερα ο καιρός. Θα είναι ασταθής. Θα έχει μπόρες και καταιγίδες. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να μας χαροποιήσει ή όχι.
1: Ακόμα και χαλάζει, είπε ο κλέαρχος της βόρειας περιοχής.
0: Ναι. Ευτυχώς όχι στην περιοχή μας, γιατί ό,τι έχει απομείνει από ανθό μετά τις τελευταίες βροχές στα ελαιόδενδρα θα μετατραπεί σε πτώση, σε ολική καταστροφή. Λοιπόν, κεντρικά και βόρεια. Θα φανούν έτσι πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα. Στις υπόλοιπες περιοχές, συννεφιές, μερικές βροχές. Τοπικά δηλαδή, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
1: Συννεφιές. Όταν δε σε βλέπω.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε οριστικό διάδοχο για το στάδιο της Καλαμάτας.
0: Βέβαια. Μας έρχεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Με την χρηματοδότηση.
1: Με το budget
0: ενός
1: να ανεβαίνει.
0: Καθόλου ευκαταφρόνητου ποσού, θα έλεγα. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Σωστά το θέτω?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Έχουμε συνολικά νομίζω κοντά στα 9 εκατομμύρια το συνολικό budget για την αναβάθμιση του σταδίου.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει την ολική.
1: Ναι.
0: Την ολική. Εδώ μιλάμε για την αναβάθμιση. 1.733.000 το ποσό το οποίο εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου και ουσιαστικά κόβει το νήμα ή αν θέλετε δίνει το πράσινο φως με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να ξεκινήσουν οι εργασίες. Διότι περνάει και ο καιρός και θα έρθει η νέα αθλητική περίοδος που πρέπει να βρει την πόλη της Καλαμάτας και την ομάδα της έτοιμη να υποδεχθεί τους αντιπάλους της.
1: Ναι, γιατί...
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί πλέον έχουμε έδρα, η Μαύρη Θύελλα έχει έδρα ένα γήπεδο στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, ταξίδι, αναψύχεις.
1: Αυτό είναι.
0: Κούραση βέβαια, αλλά οκ. Okay.
1: Πού πας να δεις τη Μαύρη Θύελλα? Α, στη Μακεδονία.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα που συζητάμε, αλλά εχθές υπήρξαν κάποιες δημοσιοποιήσεις οι οποίες ήταν εντελώς διαφορετικές η μία από την άλλη από τους βουλευτές Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλή Μαντά και τον κύριο Μίλτο Χριστομάλη. Ο κύριος Περικλής Μαντάς μας δημοσιοποίησε και στο προσωπικό του έτσι προφίλ στα social ότι είναι πλήρως διασφαλισμένο το μηναγιώτικο φράγμα και ότι βρίσκεται σε νέα χρηματοδοτική τροχιά. Και ο κύριος Χρυσομάλης είπε πως είναι η εξέλιξη, είναι η απένταξη του μηναγιώτικου από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη χαρακτήρισε μία δυσάρεστη εξέλιξη. Και να πεις ότι δεν είμαστε και ανεπίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Και απάντησε και η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και λέει εκεί που πηγαίναμε να φτιάξουμε
0: εκεί που έχουμε ανακοίνωση το
1: εκεί που πηγαίναμε να βγάλουμε ανακοίνωση, είδαμε λέει την ανάρτηση του κυρίου Χρυσομάλη. Οπότε ανεβάζουμε αυτή αντί να κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή, it's okay, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά, τι θα γίνει με το Μιναγιώτικο, τι θα γίνει με το Φιλιατρινό. Τι γίνεται γενικό σε τούτον τόπο. Δεν λέω. Είχαμε και άλλες αντιδράσεις. Είχαμε και δελτίο τύπου από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σπύρο Χανδρινό, ο οποίος θέτει ζητήματα όσον αφορά τις απευθείες χρηματοδοτήσεις για την περιοχή του τα ηγέτου και την αποκατάσταση ορισμένων από τις καταστροφές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το δούμε το θέμα. Να μείνουμε σε αυτά τα οποία ήμασταν, στα φράγματα, και αναφέρθηκα όχι περίεργα στο Φιλιατρινό, διότι μετά από πάρα πολύ καιρό και μετά από πάρα πολλές προσπάθειες όλων των φορέων της Μεσσηνίας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφοράων, ο κύριος Χρήστος Δήμας, με απόφασή του εγκρίνει την ανάθεση σύμβασης για την υλοποίηση του έργου στη μειοδότρια εταιρεία με έκπτωση 27,56% προκειμένου να ολοκληρωθεί το Φιλιατρινό φράγμα. Δεν μένει τώρα. Παρά να δούμε να ξεκινά να ολοκληρωθεί, ή αν θέλετε. Να διορθωθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στο συγκεκριμένο φράγμα, το οποίο θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα μιας πολύ μεγάλης περιοχής και φυσικά μιας περιοχής η οποία στη Μεσσηνία κρατά ζωντανό τον πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Χαρίτσης έρχεται να συμπορευθεί, και βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, ότι με τον κύριο Χρυσομάλη, ότι είναι σκανδαλώδης η απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του Μιναγιώτικου φράγματος.

Επομένως. No dark sarcasm in the classroom. Λέει ακριβώς τα ίδια με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Μεσσηνίας, Μίλτο Χρυσομάλη, ότι εν τέλει το Μιναγιώτικο είναι εκτός.

0: Πολύ ωραία.
1: Με μια ψυχή, με μια φωνή.
0: Ναι, συμφώνησαν στο γεγονός ότι είναι απαράδεκτο και είναι. Είναι να μένουν έργα στη μέση και να μην...
1: Και να αλλάζουμε ταμεία.
0: Ναι.
1: Ενώ πάει να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Ακριβώς. Ποια ταμεία, δεν υπάρχουν ταμεία.
1: Αυτά που μας έχουν μείνει.
0: Αλλά δεν έχουν μείνει. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι του ημιώρου.

Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, ο κύριος Φλωρίδης είπε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ναι στην άρση της ανωνυμίας στο ίντερνετ, έρχεται νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake, δηλαδή για τα ψεύτικα προφίλ, επιτέλους. Μία πρόταση την οποία την εξέφρασε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τάσεται υπέρ και ο Υπουργός Δικαιοσύνη.

0: Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη από τα παλιά, Αλέξια και Κώστας χαριτοδιπλωμένος, ε! Πάνε περίπου 18 χρόνια, 20 που αυτό το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε, Άγγελε. Νομίζω ήσουν αγέννητος.
1: Εγώ γεννήθηκα το 2006.
0: Αυτό σου λέω.
1: Οπότε μάλλον έκλεισαν και οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Με ενσωμάτωση στο 97,7%.
0: Σε πανελλαδικό επίπεδο μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτη δύναμη είναι η πανσπουδαστική.

0: ΔΑΠ δεν υπήρξε. Δεν υπήρξαν ψηφοδέλτια της ΔΑΠ. Οπότε βλέπουμε ότι το φοιτητικό ρεύμα είναι, παραμένει.
1: Δεν έχουμε αλλαγές.
0: Όχι, δεν έχουμε. Ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Όμως είχαμε μειωμένη συμμετοχή. Γύρω στους 10.000 φοιτητές.
1: Δεν ήταν και τυχαίο όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη μέρα. Είχε ένα σκοπό όλο αυτό. Και ο σκοπός σχεδόν απετεύχθη. Γιατί αυτό είχε δημοσιοποιηθεί κυρίως. Ότι μήπως με αυτή την άγρια εισβολή και επίθεση που δέχθηκαν οι φοιτητές υπάρξει πολύ μικρή συμμετοχή στις εκλογές. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάντα υπάρχει ο τρόπος. Άλλωστε έχουμε αφήσει εδώ και κάποια χρόνια, λίγα όχι πάρα πολλά, τον φόβο να είναι το κυρίαρχο συνέστημα σε οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε κίνησή μας. Όχι πράξη, κίνηση. Όχι τυχαία νομίζω. Θυμηθείτε πότε ξεκίνησε, τι μας επηρέασε
2: τη ζωή μου,
1: και πώς εξελίσσεται.
2: Πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι.
1: Γιατί μας έμεινε το γκάζι. Βάλαμε φωτιά στα φρένα,
2: αλλά η γη αλλάζει.
1: Αλλά η γη αλλάζει.

0: αγκάζει.
1: Χορηγός εκπομπής
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδιά

0: σου απειλείται όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Περάσαμε πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίωρο. Η ώρα είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά. Εσείς είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Και εγώ σας προτείνω σήμερα το μεσημέρι να απολαύσετε και να επιλέξετε από το εξαιρετικό μενού εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Λογικά τον εξαιρετικό πατσά. Διότι σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη εκεί στου Κώστα τρώμε παραδοσιακό μοσχαρίσιο πατσά. Τρώμε εξαιρετικά μεσσηνιακά προϊόντα. Τρώμε κρεατικά και ψαρικά με τον καλύτερο μαγειρεμένο τρόπο και τα καλύτερα αγνά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Μαρία και όλο το επιτελείο της κουζίνας, γιατί εκεί στου Κώστα το έχουν ως αρχή να φροντίζουν με τα καλύτερα προϊόντα τους πελάτες τους. Εμείς λοιπόν αποδεχόμεθα αυτή τους την προσφορά και το επιλέγουμε καθημερινά από Τρίτη έως και Κυριακή για το εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό που μας προσφέρουν. Κάτι διαβάζεις που σου φτιάχνει τη διάθεση?
1: Όχι, απλά είδα στα social, ναι, του Κώστα ότι είχε ανεβάσει μια φωτογραφία τις προηγούμενες μέρες, ναι, με το νέο τεχνικό σύμβουλο της Καλαμάτας, ναι, τον Μπατίστα.
0: Ναι, που φωτογραφήθηκε.
1: Ναι, μέσα στο μαγαζί, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ακόμη και ο Μπατίστα ξέρει που θα φάει καλά, ε.
1: Ναι, μα όλοι πάνε εκεί.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είχαμε την απεργιακή συγκέντρωση εχθές της ΑΔΕ2 που και στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε

στο Δήμο Μεσίνης υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις. Είχαμε άλλη μία του κυρίου Νίκου Χριστοφιλόπουλου από τη Μίζωνα, μειοψηφία.

0: Πάμε.
1: Από τις διεθνείς ειδήσεις ήθελα να ξεκινήσω.
0: Πάμε.
1: Από την κατάσταση που βρίσκεται η Κούβα.
0: Πάμε.
1: Είναι σε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. Mm-hmm. Καθημερινά, mm-hmm. τουλάχιστον 20-22 ώρες την ημέρα δεν υπάρχει ρεύμα. Mm-hmm. Βγήκε χθες ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και ο Υπουργός Ενέργειας, δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο νησί για να κάψουν, ούτε ορυκτά, ούτε πετρέλαιο, ούτε ντίζελ, ούτε μαζούτ, τίποτα. Έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους με συνθήματα το «όταν είναι ενωμένος ο λαός τίποτα δεν τον νικά». Υπάρχουν φωτιές μέσα στην Αβάνα, την πρωτεύουσα της Κούβας, και συσπυρώνεται ο κόσμος εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της είχε συνάντηση με το ΣΥ.
1: Με το Xi Jinping στο Πεκίνο.
0: Ουσιαστικά κάποια δημοσιογραφικά site λένε πως ζητά τη βοήθεια του Xi Jinping για τον Περσικό κόλπο.
1: Για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
0: Βέβαια.
1: Με...
0: Διότι είναι...
1: Ναι, και ως αντιστάθμισμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσύρει μερικώς την υποστήριξή του στην κυβέρνηση της Ταϊβάν. Της δεύτερης δημοκρατίας της Κίνας. Όπως είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
0: Μάλιστα.

0: Εορτασμοί λοιπόν στο Πεκίνο, είχαμε κόκκινα χαλιά. Ο αντιπρόεδρος της κινέζικης κυβέρνησης υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Είχαμε χώρο Εσπερίδα που παρέδωσε στα απαγορευμένα ανάκτορα ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι. Και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνει στο Πεκίνο για συζητήσεις.
1: Μάλιστα.
2: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less.
0: Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε έχουμε φωτιές που άνεψαν παραιτήσεις, επιστολές προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει ρότα ιδεολογική στο κόμμα και ότι πρέπει να επανέλθει η ψυχή της παράταξης. Αυτό δήλωσαν σε επιστολή τους 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένοι πρώην βουλευτές, πρώην υπουργοί, πρώην υφυπουργοί, στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Εκτός αυτού, ο κύριος Αλμάς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και με το νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του έτσι. Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως. ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ΣΦΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ΣΥΡΙΖΑ. ΣΦΥΡΙΖΑ διαφορετικά αυτή τη στιγμή.
0: ΣΦΥΡΙΖΑ, ΤΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι ΣΦΥΡΙΖΑ, γιατί διάβαζα κάτι άλλο το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σκεπτόμενοι. Έλα εντάξει, και το ΣΥΡΙΖΑ ποιος τον έφτιαξε. Το ΣΦΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος ποιος ήταν αρχικά. Εντάξει, δεν μου βγαίνει τώρα ο φάμελος. Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Μου μένει ο πρώτος. Σε όλους πάντα μένει ο πρώτος. Δεν μπορεί να μένει, ξέρω εγώ, τρίτο-τέταρτος.
0: Ναι. Θεό. Καθόλου, καθόλου.
1: Άσε που θεωρώ πιο σημαντική είδηση τώρα αυτή τη στιγμή αυτή που διάβαζα.
0: Τι διαβάζετε?
1: Και θέλω να την αφήσω, ας πούμε, για το επόμενο ημίωρο, γιατί είναι το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο θα έχει και πελοποννησιακό χαρακτήρα. Και υπάρχει και διαδρομή εδώ για τους λάτρεις του γρήγορου αυτοκινήτου, δηλαδή των αγώνων ουσιαστικά, γιατί έχουμε τη διαδρομή στην Αρκαδία, όπου μετά από 4 δεκαετίες επανέρχεται το ράλι Ακρόπολης και έχει διαδρομή Παρνασσός, Μέναλο και Κολίνες.
0: Α, ωραία, οπότε θα τους έχουμε εδώ στον τόπο μας.
1: Οπότε είναι ξεχωριστό, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι ξεχωριστό γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο γεγονός της χώρας όσον αφορά
0: ναι, τους ρελίστες.
1: Ναι, πες το και έτσι.
0: Τώρα αυτό που λέμε μου θύμισε ένα περιστατικό. Το 1900.
1: Είναι πολύ ωραίο που αναπτύσσεται σε επίπεδο Πελοποννήσου. Καταρχές να δώσω τις πληροφορίες. Θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου και αποτελεί τον 8ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι της ΦΙΑ για το 2026. Επίκεντρο το Λουτράκι, με περιοχές που θα συνδέουν τη θάλασσα και το βουνό.
0: Μάλλον θα τρέξει και ο κύριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, που είναι γνωστός φαν αυτού του σπορ.
1: Α, εντάξει, τώρα τι να σου πω κι εγώ. Δεν το ξέρω.
0: Ποτέ δεν τα χάνει. Ο κύριος Ηλιόπουλος 3 πράγματα δεν χάνει.
1: Για
0: τα γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Ποιος είναι αυτός? Τα μπουζούκια. Για ξαναπες τον.
0: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
1: Α.
0: Τα μπουζούκια, τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πρωταθλήματα όταν αλλάζει 5-6, πώς το λένε, προπονητές στην ΑΕΚ.
1: Ας βάλω ένα τραγούδι γιατί συγκινήθηκα, συγκινητικά που λέει και κάποια ειδός. Αλλά δεν θυμάμαι πια.
0: Νίκησε και ο θρύλος χθες μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Έχασε ο Παναθηναϊκός όμως δυστυχώς.
0: Από εμάς.
1: Δυστυχώς με την Βαλένθια στο μπάσκετ.
0: Α, στο μπάσκετ, ναι.
1: Κρίμα. Θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να προοδεύουν και να προχωρούν. Να κατακτούν τίτλους υψηλότερους από της χώρας. Αλλά οκ, όλα καλά.

0: Ωραιότατος Χρήστος Μάστορας, Χάρης Αλεξίου, εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
1: Είδα χθες σε μια...
0: Χθες. Εσύ είδες.
1: Ναι.
0: Από τι δεν είδα.
1: Τι δεν είδατε?
0: Την αντίδραση ακόμη από τον Αλέξη Τσίπρα mm-hmm. στο καρφί που του πέταξε η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Για ποιο απ' όλα?
0: Σε εκδήλωση,
1: ναι.
0: Χθες δήλωσε με αφορμή τις όσες αιχμές για τη λειτουργία και την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ mm-hmm. άφησε ο πρώην πρωθυπουργός, η κυρία Διαμαντοπούλου από το Χαλάνδρη του είπε: επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και την Ιθάκη, αλλά εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
1: Ναι.
0: Έτσι του απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το εγχείρημα επανατοποθέτησης του Τσίπρα στηρίζεται στη λύθη όσων έγιναν κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο, σχετικό με την Οδύσσια. Μνηστήρες να μην γίνουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μνηστήρες είναι περίεργοι άνθρωποι. Όποιος
0: όσους
1: θέλει.
0: Είχε η... μιας που είμαστε στην Ομήρου Οδύσσια.
1: Η Πενέλοπε.
0: Η Πενέλοπε πόσους είχε εκεί μνηστήρες?
1: Ο Όμηρος λέει ότι γέμιζαν το παλάτι.
0: Έτσι.
1: Του Ατρίδη.
0: Και τρώγαν τζάμπα.
1: Τζάμπα.
0: Τζάμπα τρώγαν, τζάμπα πίναν.
1: Στο τζαμπαρί. Ναι. Είδα τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, που τον είχαμε φιλοξενήσει και στην πρωινή καρφίτσα για την έκδοση του βιβλίου του. Είχε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης σχεδιάζουν όταν παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος για να πάει στο κόμμα Τσίπρα.
0: Για να σταματήσουμε και εμείς να λέμε τον Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε αυτό το λάθος επιτέλους.
1: Ναι, θα καλέσουν τον κύριο Κοτζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβουν στις εκλογές με πρόεδρο τον Νίκο Κοτζιά. Αυτό ήταν αυτό που είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος.
0: Εκτίμηση. Εκτίμηση έκανε.
1: Ναι, και όμως είχαμε και ρεπορτάζ που έκανε η Ελένη Καλογεροπούλου, για να μην παίρνουμε και mm-hmm. πώς θα λένε τα νέα των άλλων, τη δουλειά. Ο κύριος Φάμελος θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την κυρία Γεροβασίλη και 13 βουλευτές. Θα παραιτηθούν από τις έδρες τους και θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Άρα έχουμε σιγά σιγά προσωποποιούνται
1: ναι.
0: τα στελέχη τα οποία θα συμπορευθούν στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά. Έχουμε τώρα και από την πλευρά τον κύριο Σαλμά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί να συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όχι και ο κύριος Σαλμάς στο κόμμα Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι 9 και 51 και 55 με τραγούδι πάω σε διαφημίσεις. Όλα τα άλλα στην πολιτική τα αφήνω ανοιχτά. Δεν ξέρεις ποτέ. Και αν υπάρξει κενό και δεν έχεις πάγκο, δεν θα τον καλύψεις.
1: Σωστό. Ποιο κόμμα έχει όμως πάγκο, είναι δεν είναι κυβέρνηση, έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Θρυλικό.
1: Και στο 2% να φτάσει το ΠΑΣΟΚ θα έχει πάντα πάγκο.

0: χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά. Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet!
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Απλά.
2: Μην ανησυχείτε, είστε ασφαλείς. Είστε ασφαλείς.
1: Στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας νιώθετε και είστε ασφαλείς, γιατί σας προτείνουμε τους καλύτερους στο χώρο της ασφάλειας για τη χρήση του αυτοκινήτου.
0: Ανίκα,
1: σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι στην πόλη της Καλαμάτας, σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, άρτια εξοπλισμένο με ό,τι μηχάνημα χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινήτου, και φυσικά με ένα έμψυχο υλικό το οποίο έχει την εμπειρία και τη γνώση στο χώρο του αυτοκινήτου, παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες.
2: Δυτική παραλία Καλαμάτας, απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Τόσο απλό, παιδιά. Σοκράτης Άμιος, σέρβις αυτοκινήτων, η μοναδική επιλογή, η καλύτερη επιλογή. Εγγυημένη επιλογή. Πιστοποιημένη και υπογεγραμμένη και από τους τεχνικούς του και από εμάς που σας το προτείνουμε για όλες τις κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων, κάποιων επαγγελματικών και φυσικά σύγχρονων και μη. Δηλαδή ηλεκτρικών, βενζινοκίνητων, πετρελοκίνητων. Όλα μπορούμε. Όλα μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα επισκευάσουμε. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα αυστηρό του ΣΥ στον Τραμπ. Εντάξει.
2: Έτσι, παιδιά.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά αφορά τις κόντρες που έχει με την Ταϊβάν, η οποία Ταϊβάν με ποιον τα έχει καλά, άγγελε?
2: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ωραία. Και του λέει λοιπόν ο ΣΥ, για να μην λέμε τώρα ολόκληρο το όνομα και σπάσουμε και κανένα μη στη γλώσσα μας, διότι μη είναι, έτσι μην κόψουμε κανέναν νεύρο. Τους τραπατσάρουμε, οπότε ο ΣΥ είπε στον Τραμπ, θα συγκρουστούμε αν δεν χειριστείτε το θέμα σωστά. Σαν του λέει, έρχεσαι εδώ να μου ζητήσεις, αλλά με αυτούς που τα έχεις καλά, εμένα δεν μου δίνεις μια εγγύηση ότι θα συνεχίσουν τα πράγματα να κινούνται ομαλά. Οπότε φίλε μου, γιατί όταν έχεις να κάνεις με Σι Λι Μι Γιάνγκ και όλα τα Γιάνγκ Γιάνγκ Γιόνγκ
2: και Κιμ
1: και ό,τι παράγωγο έχει σε αυτή την περίπτωση, δεν θα σου χαριστεί.
2: Ναι.
1: Και δεν χαρίστηκε.
2: Και είναι και αρκετά πιεσμένη η Κίνα στο μέτωπο του Ειρηνικού Ωκεανού, γιατί είδαμε και πριν 2-3 μήνες με την εκλογή αυτής της κυρίας στην Ιαπωνία, που σήκωσε τις πολεμικές δαπάνες της Ιαπωνίας από το 0 στο 15%.
1: Ναι.
2: Του ΑΕΠ.
1: Ναι.
2: Και τι,
1: τώρα
2: τι αναπτύσσεται?
1: Μιλάμε για μια οικονομία αντάξια, ανταγωνιστική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει, οπότε δεν... Τι έγινε? Τι, άκουσες και εσύ κάτι από πίσω, ε? Δεν το άκουσα μόνο εγώ δηλαδή.
2: Όχι, εντάξει.
1: Το άκουσες και εσύ.
2: Καλά είμαστε.
1: Παιδιά, είμαστε τρεις, είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε τέσσερις, δεν ξέρουμε πώς.
2: Και μαζί με εσάς γινόμαστε
1: 1013. Μαζί είμαστε 1013, ακριβώς.
2: Ωραία, περνάμε.
1: Ωραία, ωραία. Έχουμε λοιπόν το μήνυμα σε παγκόσμιο επίπεδο ειδησιογραφικό του ΣΥ στον Τραμπ. Έχουμε στα δικά μας από το πρωί κυκλοφορεί τον, ο εγκλωβισμός των επιβατών στο ασανσέρ του μετρό της Θεσσαλονίκης, που και αυτό του εγκαινιάσαμε με γιορτές και πανηγύρια πριν κάμποσο καιρό.
2: Αυτό το δόλιο το μετρό.
1: Εάν είστε δικαιούχοι πας, τέλος πάντων, αν είστε στις κατηγορίες, να ξέρετε ότι μπορείτε να, να μπείτε στην πλατφόρμα, γιατί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τυχείο και τα κύθυρα.
0: Poems, no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Money gets back.
1: Μία άλλη είδηση η οποία είναι σημαντική και είναι η δεύτερη σημαντική, είναι η αποχώρηση της FedEx, της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. 2-2 μετά και την αεροπορική.
2: Η Ryanair.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι θα το κάνουμε το αεροδρόμιο εκεί πάνω.
1: Άρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά να παρέχει υπηρεσίες και η εταιρεία μεταφοράς FedEx, που σημαίνει ότι γίνεται αισθητή μείωση εισοδήματος, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και σίγουρα απώλεια θέσεων εργασίας, που στο Μακεδονία. Να αναζητήσουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει τη λειτουργία του αεροδρομίου, Άγγελε.
2: Εγώ ισιώνω τα χαρτάκια μου.
1: Και την αναβάθμιση του.
2: Εγώ ισιώνω τα χαρτάκια μου.
1: Θέλεις να το δούμε?
2: Γιατί άμα το δούμε θα αρχίσω να αγχώνομαι.
1: Για πάμε να δούμε ποιος είναι ο βασικός διαχειριστής του αεροδρομίου Μακεδονία. Είναι το ελληνικό κράτος? Είναι κάποια εταιρεία? Ενημέρωσέ με όταν το βρεις, γιατί... Πάμε. Ποια?
2: Η Fraport Greece.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε.

0: Και ο Σοησί μας έλεγε, εγώ διαβάζω εδώ ότι οι φοιτητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν εν μέσω έντασης καταγγελιών μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δάπνου Δουφουκού διατηρεί την πρώτη θέση για...
1: Τέλειο. Σε αυτή τη, σε αυτή τη ζωή βλέπω τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει. Γιατί
0: αγάπη. Στη δεύτερη θέση η πανσπουδαστική. Εντάξει. Σε καλύπτω. Του εγωισμού μας. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Παρανία. Ας εκτεθώ. Γιατί αγάπη σε... 39 συνεχόμενα χρόνια βγαίνει η Δάπνου Δουφουκού πρώτη. Όχι, είπες κάτι.
1: Όχι.
0: Έτσι. Ας εκτεθώ. Εκτίθεσαι, Μπουραντώνη, με τις ειδήσεις που δίνεις.
1: Τώρα θυμήθηκα. Θυμήθηκα τη Βασιλιάδου που έλεγε: σε πονάει το δόντι σου. Ναι, με πονάει ο τραπεζίτης. Ποιος τραπεζίτης? Εδώ δεξιά. Λογικό. Τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει μαζί.

0: Αθάνατος ελληνικός κινηματογράφος. Επίκαιρος πάντα.
1: Πάντα.
0: Γιώργος Λιανός, ας εκτεθώ από το άλμπουμ «Το καφέ του έρωτα».
1: Έρωτα. Πολύ μ' αρέσει. Τώρα έχω πιάσει ρεπερτόριο, δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι γιατί βγαίνει 39 χρόνια η ΔΑΠ Νουδουφουκού.
1: Και α, και ου, και ΔΑΠ Νουδουφουκού.
0: Έτσι αυτό ήταν το σύνθημα λοιπόν. Έτσι παραμένει, όπως τουλάχιστον δίνουν τα δημοσιογραφικά sites, ότι παραμένει πρώτη.
1: Ανάλογα ποιο site, άμα διαβάσετε ντοκουμέντο Έθνος.
0: Εντάξει, ο καθένας με ό,τι βολεύεται.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τα ονόματα των βουλευτών που θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα και τα έχουμε
0: επίσημα.
1: Από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και είναι σίγουρο και με δηλώσεις που έχουν κάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Εγώ θα βρω το κατάλληλο τραγουδάκι για τη συμπόρευση αυτών με τον πρώην Πρωθυπουργό. Για λέγε, ακούω.
1: Πρώτη είναι η κυρία Πόπη Τσαπανίδου.
0: Ας το καλό και δεν το περίμενα. Είναι η κυρία με τη φόρα.
1: Είναι, πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Η κυρία φόρα.
1: Πήρε πολύ φόρα.
0: Δημοσιογράφος, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο δεύτερος δημοσιογράφος είναι ο κύριος Γιώργος Καραμέρος.
0: Μάλιστα, επίσης γνωστός, ναι.
1: Η κυρία Γύρω Βασίλη.
0: Εντάξει.
1: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ναι. Σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Σιμεών Κηδίκογλου.
0: Γνωστός εκεί, επίσης, Κομποτινή.
1: Βεβαίως.
0: Αλεξανδρούπολη κλπ. Mm-hmm.
1: Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Και αυτή πολύ
1: γνωστή. Από τα παιδιά του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Mm-hmm. Και ο κύριος Κώστας Μπάρκας. Επίσης, άλλοι τρεις βουλευτές είναι που
0: κρατούν το ενδιαφέρον τους, mm-hmm. αλλά δεν έχουν...
1: Δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμα.
0: Ακόμα είναι...
1: Είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Δούρου, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής,
0: βεβαίως.
1: Και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός.
0: Περιμένεις εσύ να μην θυμόμαστε την κυρία Δούρου και το γεγονός στην Αθήνα εκεί.
1: Και με το δικαστήριο που είχε γίνει και θωώθηκε.
0: Το τραγουδάκι αφιερωμένο στους συνοδοιπόρους του Αλέξη Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα το πολιτικό.
2: Όλα είναι στο παιχνίδι.
0: Περιμένω της... βέβαια το όνομα του κόμματος. Με σένα πλάι μου μπορώ.
2: Όλα είναι στο παιχνίδι της καρδιάς.
0: Να ξαναμπω. Δεν ξέρω αν θα μπει με φόρα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνουν όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες στον Αλέξη Τσίπρα.

Μία αξιολογότατη είδηση η οποία δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά και πρέπει να την ακούσουν όλοι. Ο Δήμος Νησίρου έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Έδωσε επίδομα στέγασης και σίτησης στους εκπαιδευτικούς ύψους 200 ευρώ το μήνα. Είναι 13 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του νησιού. Και για να παραμείνουν και να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά της Νησίρου, χίλια μπράβο στο Δήμο.

Ένα πολύ ευχάριστο γεγονός αυτό που έκανε ο Δήμος Νησίρου σε αντίθεση με τη Λέσβο, η οποία βουλιάζει κυριολεκτικά λόγω του αφθόδου σπηρετού. Υπάρχει τεράστια καταστροφή στο νησί. Σε απελπισία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι. Αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία τώρα κρατάει νομίζω 3 μήνες, 4 μήνες και ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση.

0: Μία άλλη πολύ πολύ πολύ ευχάριστη είδηση είναι αυτή την οποία διαβάζουμε οι περισσότεροι από το πρωί στα site. Το πρώτο σκύλο θεραπείας, ονομαζόμενο Dylan, ο οποίος έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά. Για όσους δεν το ξέρουν, οι τετράποδοι φίλοι του ανθρώπου έχουν ευεργετικές ιδιότητες, ακόμη και σε περιπτώσεις που εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε. Ψυχική στήριξη. Έτσι λοιπόν ο Dylan έπιασε δουλειά την παγκόσμια, συμβολικά ανήμερα την παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών. Ήταν προχθές νομίζω.
1: Ναι, ήταν προχθές.
0: Ωραία. Τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, φροντίζοντάς τους, δίνοντάς τους την αφοσίωσή τους και την ανθρωπιά τους σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις που ασθενούν. Repeat after me. Δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας.

με το δικό του τρόπο. Και πάμε σε διαφημίσεις. Να δούμε με ποιον θα συνομιλήσουμε. Γιώργο Γεωργιάδη, Πάνο Πουρναρά σήμερα από τον Ελλάδα 943. Θα μας πουν και αυτοί τη δική τους άποψη για το τι γίνεται στη χώρα μας. Του Δεκέμβρη 9, μαχαιριά στην καρδιά, λέει, στο καινούριο της άσμα, η Άννα Βύση.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.

0: 4 και 8.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο ημίωρο, στο τελευταίο της πρωινής καρφίτσας. Μαζί μας φυσικά είναι το Volcanoes Farm. Για δες Άγγελε, πότε είναι της αναλήψεως παιδί μου?
1: Της αναλήψεως?
0: Βεβαίως παιδί μου. Για να δώσουμε ακριβείς πληροφορίες στους ακροατές και στις ακροάτριες.
1: Της αναλήψεως πέφτει 5η 21 Μαΐου.
0: Άρα λοιπόν για πότε μιλάμε? Για την επόμενη.
1: Για την επόμενη Πέμπτη.
0: Την επόμενη λοιπόν Πέμπτη στο Volcanoes Farm Φαρών 150 μπορούμε όλοι να απολαύσουμε μία εξαιρετικά παραδοσιακά ψημένη γουρνοπούλα όπως μόνο το Volcanoes Farm μας προσφέρει κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, τη γιορτινή της αναλήψεως. Βέβαια, εννοείται πως το Volcanoes Farm μας προσφέρει καθημερινά εξαιρετικά ντόπια δικά του κρέατα. Κρέατοσκευάσματα. Ντελικατέσεν προϊόντα της χώρας μας, μικρών παραγωγών και εξαιρετικής ποιότητας. Και εννοείται πως μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας στο Volcanoes Farm και σας υπογράφουμε ότι θα σας αφήσει έκπληκτους με την ποιότητα και τη γεύση στα προϊόντα του. Τραγούδι για να μιλήσουμε με τον Πάνο Πουρναρά.

0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που θα διακόψω τη Μαντώ και το καινούργιο τη τραγούδι Χάρτα Ετώ, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω άλλο τον Πάνο Πουρναρά στην τηλεφωνική μου γραμμή χωρίς να του πω μια τεράστια καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα. Μετά από Σταβέντο.
0: Ναι, σήμερα έχει Μαντώ, γιατί έχουμε καινούργια κυκλοφορία της Μαντούς, που είναι ο Χαρταετός, μετά από αρκετά χρόνια.
1: Ναι, είχε αποσυρθεί κάπως.
0: Ναι, οπότε είπα, ας πούμε, να την τιμήσω μουσικά. Τι νέα πάνω μου, εκεί από την Αθήνα?
1: Είμαστε καλά, την καλημέρα.
0: Είσαστε καλά, συννεφιασμένοι?
1: Έχει λίγο συννεφιά.
0: Και εδώ.
1: Ναι, σε όλη τη χώρα. Και εσύ είναι τώρα να κάνουμε και λίγο δελτίο καιρού.
0: Βέβαια, πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας.
1: Σε λίγο, σε όλη την χώρα θα έχουμε λίγο βροχούλε σήμερα, συννεφιά. Και έρχεται σε αντιδιαστολή με το καλοκαιρινό κλίμα των τελευταίων ημερών. Θα διαρκέσουν νομίζω λίγες μέρες αυτή η συννεφιά και οι βροχές.
0: Εντάξει είναι, θα στεναχωρηθούν όσοι είχαν. Ναι, θα στεναχωρηθούν όσοι είχαν προγραμματίσει τριημεράκι, διημεράκι. Ναι. Για τους υπόλοιπους θα είναι ένα συνηθισμένο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μία ακόμα.
0: Λοιπόν, τι κάνατε σήμερα στην εκπομπή σας?
1: Σήμερα στην εκπομπή το πρώτο θέμα που είχαμε την κυρία Νικολαίδου.
0: Μάλιστα.
1: Νικολαίδου, ψυχολόγος, αφαιρθήκαμε στην σχέση παιδιών, γονέων, σχολείου και στην πίεση, την όποια πίεση μπορούν να νιώθουν τα παιδιά. Αφορμή να πω, προφανώς είναι το τραγικό περιστατικό των 2 17 χρονών, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, γιατί είναι και λίγο πάγια στάση μας με τον Γιώργο να μην σχολιάζουμε και να παίρνει τέτοιου είδους περιστατικά τραγικά και να παίρνουν την έκδοση κουτσομπολιού.
0: Όχι, το βλέπετε από την πλευρά συμβουλευτικού χαρακτήρα εσείς. Σε χάνω, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχεις πολύ καλό σήμα Wi-Fi εκεί που είσαι, μάλλον.
1: Ακούμε τώρα.
0: Ναι, μια χαρά. Ναι.
1: Ωραία. Είχαμε λοιπόν την συζήτηση με την ψυχολόγο, την κυρία Νικολαίδου, η οποία μεταξύ άλλων το γενικότερο αποτύπωμα, το γενικότερο αφήγημα που άφησε ήταν ότι η πίεση που νιώθουν σήμερα τα παιδιά από ένα κοινωνικό και γονεακό, οικογενειακό περιβάλλον είναι πολύ αυξημένη. Σε αυτό αυξάνεται πάρα πολύ η χρήση των social media, γιατί υπάρχουν τα πρότυπα στις ημέρες μας μέσω social media, όπου τα παιδιά νομίζουν ότι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, άρα νιώθουν μια ιδιαίτερη πίεση στο να φτάσουν, τα οποία προφανώς τα πρότυπα αυτά είναι και λίγο εικονικά, γιατί όποιος ασχολείται και λίγο και αντιλαμβάνεται με Instagram, social media, καταλαβαίνει ότι αυτό που προβάλλεται είναι μια ιδεατή και απίστευτα όμορφη ζωή, όπου δεν είναι το...
0: Έρχεται σε αντιπαράθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι καθημερινά.
1: Προφανώς.
0: Σου λέει, γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω αυτή τη δημοσιότητα, τα χρήματα, τα αγαθά και όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουν κάποιοι.
1: Μία τάκα σε αυτό το πλαίσιο που μας είπε η κυρία Νικολαίδου, το είπε και ο Γιώργος, βέβαια ήταν ερώτηση του Γιώργου και συμφώνησε η κυρία Νικολαίδου, ότι τα παιδιά δεν ακούνε τα λόγια ή τις συμβουλές.
0: Όχι.
1: Νομίζω είναι και ανθρώπινο αυτό. Βλέπουν τις πράξεις. Δηλαδή
0: και εμείς δεν ακούγαμε στην ηλικία τους.
1: Αυτό λέω, ότι είναι γενικότερα και σε μεγαλύτερες ηλικίες και εμείς στην ηλικία τους. Είναι και στον άνθρωπο αυτό. Είναι και στον άνθρωπο. Ότι όσες συμβουλές και να δοθούν, ό,τι και να γίνει, συνήθως τα παιδιά λειτουργούν μέσω του παραδείγματος. Αυτό που θα δουν, αυτό θα κάνουν. Και δεν είναι και τόσο, από την άποψη των γονέων, δεν είναι και τόσο λογικό το να δίνεις συμβουλές τις οποίες εσύ δεν μπορεί να υλοποιήσεις. Δηλαδή, αν πεις στο παιδί, μην κάθεσαι στο κινητό πολλή ώρα και είσαι εσύ το βράδυ στον καναπέ με το κινητό συνέχεια στα χέρια, προφανώς είναι το μήνυμα το οποίο άλλο λες, αλλά στην πράξη δεν το επιβεβαιώνεις.
0: Μην τα ρίχνουμε όλα στα κινητά. Εγώ θα πω ότι απλά έχει χαθεί η επικοινωνία της οικογένειας, των ανθρώπων μεταξύ τους που συντελούν μια οικογένεια. Έχει χαθεί, εγώ θα πω, το να βρεθούμε και να μιλάμε, να συνομιλούμε και να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το μοτίβο μεταξύ γονέων και παιδιών. Οι γονείς θεωρούν ότι ό,τι και να ακούσουν από το παιδί μπορεί να είναι επιφανειακό, με την έννοια ότι εντάξει τώρα τα νιάτα είναι αυτά που το λένε, βλέπεις τη ζωή πιο επιπόλαια, ενώ πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και θα πρέπει και εμείς ως γονείς να δούμε λίγο πιο σοβαρά και να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά τα παιδιά και αυτά που μας λένε. Ναι. Να μην τα θεωρούμε απόψεις, δηλαδή νιώτης και ελαφρότητας, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρεις τι λέει.
0: Ναι, δεν πρέπει. Πρέπει να ακούμε. Ακόμη και έτσι να είναι, οφείλουμε να ακούσουμε το παιδί τι θέλει να μας πει και αναλόγως, ακόμη και αν δεν μπορούμε να απαντήσουμε εκείνη τη στιγμή, να του ζητήσουμε το χρόνο να το σκεφτούμε και να του δώσουμε την κατάλληλη απάντηση. Ναι. Αυτό έχει χαθεί, η επικοινωνία μεταξύ μας πάνω.
1: Λοιπόν, την επικοινωνία που λες την έβαλε στην συζήτηση, γιατί μετά την κυρία Νικολαίδου, επόμενη συζήτηση είχαμε με τον κύριο Κερίδη, τον πρώην υπουργό
0: ναι.
1: της Νέας Δημοκρατίας, όπου αρχικά τον βάλαμε σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης και καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Βεβαίως.
1: Μας είπε ότι ναι, ότι όντως ισχύει ότι μια στα μαθήματα και τα παιδιά έχουν μια αυξημένη πίεση κτλ. Αλλά έβαλε και μια παράμετρο ο κύριος Κερίδης που εντάσσεται σε αυτό που λες εσύ, στην επικοινωνία. Και λέει, είπε και αυτός, γιατί μίλησε για την επικοινωνία μέσω της οικογένειας, και είπε ότι εγώ θα σταθώ και όχι μόνο λέει στη μητέρα που πολύ ασχολούνται, αλλά και στο ρόλο του πατέρα. Γιατί πολλές φορές λέει και οι πατεράδες είναι έξω από την επικοινωνία της οικογένειας. Και μέχρι πριν κάποια χρόνια λέει μπορεί αυτό να θεωρούταν
0: φυσιολογικό
1: για τις απόψεις, λέω,
0: ναι.
1: Αλλά πλέον αυτό δεν θα έπρεπε να είναι και έφερε και την αντιδιαστολή μεταξύ των κρατών της Βόρειας Ευρώπης και των χωρών της
0: Μεσογείου, Βαλκανίων και τα λοιπά.
1: Ναι, που λέει ότι είμαστε πιο πίσω σε αυτό.
0: Είμαστε.
1: Όχι όλο το ποσοστό των πατεράδων, αλλά λέει είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Πιο πίσω.
0: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα λοιπόν είχαμε κύριο Κερίδη, είχαμε και τη σύμβουλο και ψυχολόγο μας, είπες.
1: Ναι, παιδοψυχολόγο
0: με αφορμή αυτό το δυσάρεστο
1: λοιπόν,
0: γεγονός.
1: Με τον κύριο Κερίδη προφανώς συζητήσαμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Να πω ναι. Αυτό που δεν το ήξερα εγώ 100% ότι η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο τελικά έγινε. Χθες είχαμε την παρενόχληση από τουρκικό πλοίο,
0: ναι,
1: για την πόντιση που είπε ότι δεν είστε σε διεθνή ύδατα, εδώ είναι τουρκικά ύδατα.
0: Ναι.
1: Κάναμε προφανώς την ερώτηση και στον κύριο Κερίδη τι ακριβώς γίνεται και για τον νόμο αυτόν τον οποίο θέλουν να ψηφίσουν στην Τουρκία για το Αιγαίο. Και μας είπε ότι τελικά η πόντιση έγινε, ότι πολλές φορές υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά, αλλά πάντως τα καλώδια μπαίνουν.
0: Ωραία. Άρα το έργο προχωράει.
1: Το έργο προχωράει.
0: Γιατί εδώ στα έργα μας είχαμε αντιπαραθέσεις με τα φράγματά μας, αλλά εντάξει.
1: Ναι, εγώ
0: θα σου μάθει, τα πω εντάχει.
1: Έχω μάθει ότι στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, υπάρχουν καθυστερήσεις σε διάφορα έργα ανάπτυξης και υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά των Σαμαρικών, και όπως είναι ο κύριος Χρυσομάρης αλλά και ο κύριος Σαμαράς, και μάλιστα μου έχει μεταφερθεί ότι ο κύριος Σαμαράς εκφράζει και την άποψη, την υποψία μάλλον, ότι μήπως αυτό είναι και μια καθυστέρηση της κυβέρνησης.
0: Πάντως, εχθές είχαμε μια, ας πούμε, διαμάχη στα social από τα προφίλ των βουλευτών της Μεσσηνίας, του κυρίου Χρυσομάλη και του κυρίου Μαντά, όπου ο κύριος Μαντάς μας διαβεβαίωνε ότι θα χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του μηναγιώτικου φράγματος και ο κύριος Χρυσομάλης μας έδινε την πληροφορία ότι απεντάχθη από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή η πράξη ολοκλήρωσης του μηναγιώτικου. Κάτι το οποίο με ερώτηση...
1: Και άλλο πρόγραμμα, ναι.
0: Και, ναι, και κάτι με το οποίο πιστοποιεί και ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο κύριος Χαρίτσης, με ερώτησή του προς τα αρμόδια υπουργεία. Υπήρξε αυτή η αντιπαράθεση. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό το οποίο έρχεται και το διαβάσαμε φυσικά στην σελίδα του πρώτου θέματος είναι το European Golf Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και το διοργανώνει ο Θοδωρής Κυριακού στην Κώστα Ναβαρίνο, όπου θα έχουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Την παρουσία του θα έχουμε πολύ σημαντικών προσώπων, όπως καταρχάς να πούμε ότι εκτός από το Θοδωρή Κυριακού του ομίλου Αντένα είναι και ο επικεφαλής του Atlantic Council, ο Φρέντερικ Κέμπε, που συνεργάζεται και θα διοργανώσουν αυτό το φόρουμ. Έτσι έχουμε λοιπόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε τη διευθύντρια του Δούνου Του, την κυρία Γεωργίεβα, οι οποίοι έχουν δώσει το OK για την παρουσία τους. Έχουμε τη διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κυρία Λαγκάρντ. Έχουμε την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Έχουμε τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον κύριο Ντέιβιντ Λάμι. Έχουμε τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, τον κύριο Στουμπ. Έχουμε τον Πρωθυπουργό της Κύπρου, τον κύριο Χρήστο Δουλίδη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε τον Πρόεδρο του Eurogroup από πλευράς Ελλάδος και φυσικά Υπουργό, τον κύριο Πιερακάπκη. Έχουμε τον Έλληνα Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Τζίτζι Κώστα. Νομίζω πως έχω καλύψει, δεν είναι λίγα τα ονόματα. Αναμένονται λοιπόν μεταξύ άλλων ο Εμμύρης του Κατάρ, ο κύριος Θάνη, έτσι, ο Τσέο της QIA του Κατάρ, ο κύριος Σοβαϊντή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ, ο κύριος Σαμπάχ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο κύριος Φαρχάν Αλ Σαούντ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, η Μεσσηνία είναι συνάντηση. Εντάξει, και πολλοί ακόμη. Και ο Υπουργός του Οικονομικών του Μπαχρέιν και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και πολλοί άλλοι έχουν επίσης λάβει πρόσκληση, και ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο κύριος Χοκστάιν.
1: Ένα πολύ μεγάλο γεγονός, δηλαδή.
0: Ένα πολύ μεγάλο γεγονός με τεράστιες προσωπικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως καταλαβαίνεις πάνω μου. Όλα αυτά στη Μεσσηνία. Όλα αυτά στη Μεσσηνία. Ναι. Ξεκινάει με παρουσία του Πρωθυπουργού το Σάββατο.
1: Είναι τριήμερο το...
0: Ναι. Τριήμερο στην Κώστα Ναβαρίνο.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές οι προσωπικότητες.
1: Θα το παρακολουθήσουμε.
0: Στο πρώτο θέμα έγινε η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου γεγονότος. Έτσι σε κλείνω, έτσι σε αφήνω. Ωραία. Και με δικά μας νέα λοιπόν. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αφήσω με Απόν και Ρεμπέτικο, το καινούριο. Ωραία. Τραγούδι. Ωραία. Το Ρεμπέτικο λοιπόν που δημιούργησε ο Απόν. Σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Καλημέρα.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
0: Είναι για να ξεχνάς, είναι για να θυμάσαι, είναι για να βλέπεις την επικαιρότητα και την καθημερινότητα μέσα από τους 94 και 8. Η Ιωάννα Γουρνά σας εύχεται καλή συνέχεια. Άγγελος Μπουραντώνης.
3: Επίσης,
0: ραντεβού αύριο το πρωί.
4: Ειδικό ιδιαίτερα.
0: Λίγο μετά τη συνέχεια με το καινούργιο κομμάτι του Απών με τίτλο Ρεμπέτικο. Μία άλλη άποψη του Ρεμπέτικου. Πιο...
4: New generation.
0: Ποιο new generation είναι αυτή η οποία μας αφήνει για σήμερα στην πρωινή καρφίτσα.
4: Bye.
0: Bye. Σε άλλους ρυθμούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις, σε χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Η ώρα είναι 11.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: σε βλέπω να γελάς, ενώ στα αλήθεια κλαις.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
6: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
5: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27

0: 2-6-9-0-87-164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
2: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
2: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
0: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.
8: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπο αλλά μπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη

0: νύχτα βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξαρω τον τρόμο, κι έχω ανάγκη να με

και μια νύχτα σαν νύχτα τη σηκωμένη. Αλυσοδεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως σε γυναίκη τζογαδόρη πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό

κόμμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

δολοφόνοι τραγουδούν για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιογδίτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervented Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάγης.
8: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports, γιατί για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική. Είναι πλούσια σήμερα. Και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα, και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Έγινε αυτό που δεν θα θέλαμε να γίνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε και σκόνταψε στη Βαλένθια. Επί της ουσίας δεν μπόρεσε να αντιδράσει στον καταιγισμό που το επιφύλαξαν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνες και γύρισε ηττημένος και αποκλεισμένος από την Ισπανία. Ακόμα και οι πιο απεσιόδοξοι οπαδοί του δεν περίμεναν τέτοια αγωνιστική συμπεριφορά, τέτοια αγωνιστική εξαφάνιση του Παναθηναϊκού από το παρκέ. Διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, περί αυτού ακριβώς επρόκειτο.

0: Με μια ελληνική ομάδα λοιπόν στο Final Four, τον Ολυμπιακό, που στις 6 ώρα, στις 22 του μηνός, θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά το τι έγινε, μην το συζητάμε εμείς, θα το συζητήσουμε με τον άλλο θείο από το χωριό που τον βγάζουμε πρώτο σήμερα για αυτή ακριβώς τη δουλειά, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός και να χάσει, το περιμέναμε, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Να έχει μια τέτοια εμφάνιση, το περίμενες?
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καταρχήν, ακούεις εσείς πίσω από το μικρόφωνο, το χωρίς φόβο το καταλαβαίνω. Αλλά αφήνω Κατσάτος χωρίς πάθος.
0: Δεν γίνεται. Γίνεται. Σωστά. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Το δίκιο σου έχουν.
1: Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είχε πάθος. Κοίταξε, μιλάμε για κάζους.
0: Μιλάμε για κάζους.
1: Ναι, είναι κάζο, γιατί όταν βάζεις 23 πόντους στο ημίχρονο, ένα ρόστερ που υπερβαίνει τα 28 εκατομμύρια μόνο το αγωνιστικό, μιλάμε ότι σου έρχεται 1 εκατομμύριο πόντος, δεν το λες και φθηνά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός περιμέναμε, όχι ότι θα είναι ανταγωνιστικός, ότι θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια, ότι θα παίξει τα αρέστα του, ότι θα παίξει για τον κόσμο του, για το ότι γίνεται το Final Four στην έδρα του, για το ότι δεν μπορεί μια ομάδα αυτού του Βεληνικού και αυτού του ρόστερ να χάνει 3 συνεχόμενα παιχνίδια με κάτω τα χέρια. Αυτό λοιπόν, κάτω τα χέρια, υπερβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι υποδέστερος και κατώτερος των προσδοκιών. Όχι ότι τα δύο πρώτα σάρωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί και πάλεψε. Στα άλλα τρία, ακόμα και αν κρίθηκαν στο τέλος ημέρα στο σουτ γιατί λιποθυμούσαν οι αντίπαλοι, εντάξει, για όλα περιμένεις κάτι καλύτερο. Και εδώ βεβαίως, επειδή εμείς τώρα αφήνουμε να μιλάνε οι άλλοι, γιατί εμείς, Γιώργο, τα λέμε από την αρχή της χρονιάς, όταν πριν πάρει ο Παναθηναϊκός στο σόρτς, έλεγα ότι είναι ο λάθος παίκτης στη λάθος ομάδα. Λέγανε όλοι ότι και τι ξέρεις και τι μας λες και τι έτσι και τι άλλο. Βγήκε ο Αταμάν, κακός αν θες τη γνώμη,
0: κακός,
1: στο ημίχρονο του αγώνα, άθλιο, και είπε παίζαμε με 4. Αλήθεια είπε. Δεν το λες όμως αφενός το ημίχρονο του αγώνα. Δεύτερον, εσύ τον πήρες, μας τώρα δεν τον πήρα εγώ. Ήξερες, δηλαδή έκανε κάτι ο Σόρτς χειρότερο από αυτά που κάνει συνήθως? Έχει αδυναμία στην άμυνα και στο μακρινό σουτ. Του δίνανε 2 μέτρα απόσταση και το χακάρανε. Βοήθησε τον. Και δεν μπορεί ένας παίκτης που 3 αγώνες σε σήκωσε στην πλάτη του τώρα να βγαίνεις και να λες παίζαμε με 4. Δεν μπορεί να μου έχεις τον Τολιόπουλο εξαφανισμένο ένα χρόνο, να τον βάζεις σε μια στιγμή που είναι όλα χαμένα να ανταποκρίνεται και μετά να γυρίσει εργοστασιακές ρυθμίσεις και να μου ξαναβάζει τον άνω, ο οποίος θες δεν ήταν σε καλή βραδιά το παιδί, δεν φταίει. Εντάξει, τι να κάνουμε, μπορεί να συμβεί. Είναι καλά, δεν μπορείς να βάζεις τον Γκριγκόνης μέσα στη δωδεκάδα και να αφήνεις έξω το μοναδικό παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα.
0: Ναι.
1: Και να κάνουν πάρτι ο Μπαντιό και ο Μοντέρο, κυρίως ο Μπαντιό χτες.
0: Χτες ο Μπαντιό.
1: Εδώ, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε, και ξέρεις, όλα αυτά είναι τα διαχειριστικά, τα απλά, αυτά που βλέπει, που φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Αν θες να πάμε στα πιο σύνθετα, πού είναι η προπονητική παρέμβαση σε αυτούς τους 7-8 μήνες? Τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό? Είπαμε, okay, δεχόμαστε ότι ήταν στις εθνικές και ότι ο προπονητής ήταν στην εθνική. Μα ο προπονητής ήταν στην εθνική. Το staff τι έκανε? Διακοπές. Γιατί δεν δούλευε? Πού είναι ο Σαμοντούρο, που πρέπει να βγάλει ο Παναθηναϊκός? Δεν πρέπει να δουλεύει μαζί με τους υπόλοιπους? Δεν έπρεπε να δουλεύουν? Πού είναι ο Μήτογλου, Γιώργο? 2 λεπτά έπαιξε πάλι χτες. Παίζει, λες και είναι συνταξιούχος και κολλάει ένσημα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν έχει δομικά προβλήματα. Τώρα λοιπόν, αφού είδαν όλοι το έργο, αρχίζουν και συζητάνε. Εμείς τα λέγαμε όταν ο Παναθηναϊκός, τηρουμένων των αναλογιών, πήγαινε καλά. Ποτέ δεν πήγε καλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά σε αυτές τις λίγες εκλάμψεις που είχε. Και λέγαμε, και επιμένω ακόμα, ότι αν ερχόταν στο T-Center στο Final Four θα ήταν το απόλυτο φαβορί. Ναι, αλλά για να φτάσεις πρέπει κάποια στιγμή διάλογο να παίξεις και μπάσκετ. Εγώ λέω, ένα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προπονητή πλέον.
0: Ναι, σαφές. Είναι
1: διαγυμνού οφθαλμού, έχει χάσει τα αποδυτήρια, φαίνεται. Δεν έχει ιδέες. Δεν δείχνει κάτι. Δηλαδή, παιδί μου, βγάλε μια ιδέα και πες ότι ξέρεις, okay,
0: αυτό είναι.
1: Ναι, μου πήγε
0: αυτό
1: καλά. Ναι, το καταλαβαίνω. Έδειξε όμως κάτι.
0: Πώς εξηγείται τώρα όμως ένας προπονητής αυτού του Βεληνικού και αυτού του βιογραφικού να παρουσιάζει μια ομάδα τόσο φτωχή σε ιδέες, Γιώργο?
1: Μα πάντα ήταν φτωχός σε ιδέες ο Αταμάν. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παίζει με συγκεκριμένες νόρμες, είναι πετυχημένος. Μακράν, ο πιο πετυχημένος του Δευτέρου τα τελευταία 10 χρόνια. Όποιος το αμφισβητεί είναι αρνητής αλήθειας. Αλλά το είμαι πετυχημένος με το ότι προπονητικά, γιατί ξέρεις, το να είσαι προπονητής, μπορεί να είσαι προπονητής που φέρνει τα αποτελέσματα. Είναι ο αταμάνατος. Βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη προσέγγιση στα πράγματα. Ξέρεις, όλο με mind game, με γροθιές σηκωμένες και με παιχνιδάκια και με... Τώρα, προπονητής αυτού του επίπεδου, Γιώργο, που πετάει μπουκάλι, ναι, στο γήπεδο.
0: Πάει στο διάλο.
1: Ναι ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή αυτό το κάνεις με σεβασμό τέλος στον Πανηλιακό και σου λένε κάτσε ρε φίλε, όπα. Δηλαδή μη μας ευθυλίζεις. Το κάνεις στην ΕΣΚΑ και χάνει τη δουλειά του προπονητής. Δεν μπορεί να το κάνεις στην Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα. Καταρχήν, πέρα από το ότι είναι ξεφθυλά, είναι και επικίνδυνο, γιατί το νερό αυτό μπορεί να δημιουργούσε έναν ανεπιθύμητο τραυματισμό είτε δικού σου παίκτη. Τι θα κάνει σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, αυτά όλα που έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό είναι τραγικά. Δηλαδή, ο Αταμάν στη σειρά των 5 playoff, έχοντας ξεκινήσει με 0-2, δηλαδή με 0-2 και σύνασουμε στον πάγκο, έλεγε σε ένα διάολο θα το πάρουμε το ρόστερ που έχω.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει, έχει αποβληθεί μία φορά μαζί με τον Μαρτίνεθ και έχει πετάξει μπουκάλι την άλλη. Και διαμαρτύρεται και στους 5 αγώνες για τη διαιτησία.
0: Να πούμε κάτι για τη διαιτησία χθες, γιατί έχω κι άλλο πράγμα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Για τη διαιτησία υπάρχει μία-δύο φάσεις που ο Παναθηναϊκός όντως αδικείται. Όποιος σταθεί σε αυτές, αγγίζει τα όρια της ανοησίας. Είναι δηλαδή σε μία φάση που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, κάνει βήμα το παίκτης της Βαλένθια. Οκ, το ακούω, το σέβομαι, δεν θα σου πω όχι. Αλλά τώρα αν να πιάσουμε μία φάση, μπορώ να σου βρω αντίστοιχα 10 φάσεις σε όλα τα παιχνίδια που έχει αδικηθεί Βαλένθια. Δεν κρίνεται έτσι, έτσι. Ο Παναθηναϊκός χτες με 23 πόντους στο ημίχρονο, με 4 χαμένα lay-up στο τελευταίο δεκάλεπτο. Lay-up είναι ρε αδερφέ, έλεος. Έχασε το τρίποντο, εντάξει το καταλαβαίνω. Βαριά η μπάλα, lay-up. Και 6 λάθη για μία assist, ο Ναν με 4 στα 13 σουτ. Τι να συζητήσουμε. Είναι αυτή η ομάδα που μπήκε μέσα αποφασισμένη να παλέψει να πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Και ξέρεις Γιώργο, κάποια στιγμή κάποιες μικρές λεπτομέρειες, επειδή έχεις περάσει από το ποδόσφαιρο, από ομάδες και γνωρίζεις. Δεν μπορεί αδερφέ να έρχεται ο πρόεδρος που σε έχει χρυσοπληρώσει να έρχεται στο ξενοδοχείο και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη και να τρώσει να μην υπάρχει αύριο. Αν δεις ένα σχετικό βιντεάκι, ναι, με το παρέτη. Δείχνει ότι έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα.
0: Έχει χαθεί η μπάλα. Έτσι,
1: δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή. Όλο αυτό βγάζει ότι κάτι έχει χαλάσει στο σύστημα και πρέπει να αλλάξει άμεσα.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η σειρά έχει γυρίσει στο 2-0. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει, παίρνει τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια και γυρίζει σειρά στην Αθήνα και ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παιχνίδι. Το χειρίζεται σωστά το θέμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί πολλοί παρομοιάζουν τη συμπεριφορά του με τη συμπεριφορά που είχε στα play-off του πρωταθλήματος πέρσι.
1: Ακόμα και αν συμφωνήσω μαζί τους για λόγους καθαρά να προχωρήσει η συζήτηση, τι είναι παιδάκια εφηβικού που ανάλογα τι κάνει ο Γιαννακόπουλος επηρεάζονται. Έπρεπε εδώ ο Αταμάν και το αγωνιστικό τμήμα να κλείσει πόρτες και αυτιά, άσε ο Γιαννακόπουλος να κάνει το θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Γιαννακόπουλος κάνει πράγματα τα οποία αν θέλει θα μπορούσε να αποφύγει, θα συμφωνήσω. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή. Αλλά, okay, το ζήτημα είναι γιατί όλοι οι παίχτες, αν δεις σε κάθε φάση, αντί να ασχολούνται με την μπάλα, ασχολούνται με τους διαιτητές. Γιατί ο Αταμάν ασχολείται με τους διαιτητές και δεν ασχολείται να κουτσάρει. Γιατί προσπαθεί να ελέγξει πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει και αυτά πρέπει να τα ελέγξει ο Γιαννακόπουλος. Και δεν ασχολείται με αυτά που θα έπρεπε να ελέγχει στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να πληρώνει υπεραξίες και η Βαλένθια έχει ένα πλάνο με παιδιά από το πολύ κάτω ράφι, έτσι, φτηνά παιδιά, τα οποία βγαίνουν και σε ταπεινώνουν. Αυτά όλα πρέπει να ψάξει ο Παναθηναϊκός. Και θες να μιλήσουμε να γίνουμε δυσάρεστοι, γιατί είπες χωρίς φόβο. Εγώ αν ήμουν Γιαννακόπουλος, θα έκανα τρεις κινήσεις την επομένη των τελικών. ανθοδέσμη και πλακέτα στον Εργίν. Mm-hmm. Ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε σε εμάς.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Ενδεχομένως στον Εργίν θα το έκανα σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ να σου πω ότι άντε να διεκδικήσουμε τον τίτλο τη σεζόν. Γιατί κοίταξα, δεις, ότι ο Ολυμπιακός πάει στο Final Four δεν σημαίνει ότι το πήρε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Οπότε στο τέλος της ημέρας θα μετράει το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Λέω λοιπόν, μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος, για να μην βάλω, για να μην σπείρω και ένα δαιμόνια, ανθοδέσμη και πλακέτα στον Ανταμάν, ευχαριστούμε για ό,τι έκανες, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας. Mm-hmm. Και όντως είναι. Μια μεγάλη αγκαλιά και μια θέση στο τεχνικό επιτελείο ή στο διοικητικό κομμάτι, Κώστας Λούκας, ευχαριστούμε. Και επίσης μια τεράστια ανθοδέσμη, ένα πανάκριβο ρολόι δώρο. Και Κέντρινγκ Ναν, είσαι ένας από εμάς. Καλή συνέχεια στην πορεία σου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά θα κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και πάω να χτίσω ομάδα από την αρχή. Και να το συνεχίσω. Mm-hmm. Χτυπάω την πόρτα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Coach, έλα εδώ. Διάλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να είναι ο προπονητής της επόμενης μέρας. Ήταν ο Βασίλης Ξανθόπουλος που έχει δείξει κάποια δείγματα. Μπες εσύ ένα χρόνο να γίνει μετάβαση και μετά να είσαι τεχνικός σύμβουλος, αρχηγός του τμήματος, διευθυντής πασών των Ρωσιών, ό,τι θέλεις, να έχεις αυτόν μπροστά και πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα για την επόμενη πενταετία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αντιδράς. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Και επειδή εδώ μιλάμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και επειδή ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, άκου εδώ τώρα ένα φίλο σου που θέλει να...
2: Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Καλώς τον.
2: Ως ειδικός επί του μπάσκετ.
1: Πρόσεξε, γιατί όταν...
2: Μην είμαι στεναχωρίς την κυρία Καραλή, καταρχάς.
1: Όταν είσαι καβαλάρης και
2: κρίμα.
1: Επέρασε, μπορεί να βρεθείς καβαλημένος.
2: Λοιπόν, αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει στο Final Four σε ένδειξη της παράστασης στο Παναθηναϊκό? Η μία ερώτηση.
1: Μην χάσεις στο Final Four και μετά αυτά που λέμε για τον Ανταμάν τα λένε για τον Μπαρτζόκα τα τρολάκια.
2: Ναι, και μετά την κούπα θα τη δώσει ο Μποντιρόγκα. Και κατά πέτυσή του θα ανέβει το λάβαρο πάνω στο glass floor ή θα τη δώσει ο Γιαννακόπουλος?
1: Σε όποιον τη δώσει ο Μποντιρόγκα θα είναι και η τελευταία πράξη της σεζόν, να ξέρεις. Για τις θητείας όχι της σεζόν.
2: Και τρίτη ερώτηση.
1: Μετά θα χαιρετήσει και αυτός.
2: Θα παίξουμε με glass floor ή με παρκέ διαρκείας?
1: Κανονικά με glass floor.
0: Αυτά πάει και τα λέει στο καφενείο δίπλα, το ξέρεις, αν το
1: είσαι υπόψη. Ναι, εντάξει, και το διώξαμε από το καφενείο και έρθουμε μαζί.
0: Μην τα λάβει κανείς ως υπόψη ως μέρος του ρεπορτάζ.
1: Πάντως θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Επειδή πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού σήμερα είναι στον 7ο ουρανό. Mm-hmm. Χαλαρώστε.
0: Σωστό.
1: Γιατί ούτε Φενέρ ούτε ο νικητής του Ρεάλ Βαλένθια δεν έχει πολύ υπόθεση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και ξέρεις, αν χάσεις 5ο συνεχόμενο Final Four, όλη αυτή η πλάκα και όλο αυτό το κακό που
0: γίνεται σήμερα στο Παναθηναϊκό, πολύ σωστά,
1: θα γυρίσει το φύλλο Τούμπα και μετά θα λέμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Έτσι. Να ρωτήσετε κάτι άλλο τώρα και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχουν εισιτήρια που τα έχουν προμηθευτεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και που τώρα δεν θα τα χρειαστούν. Αυτά θα πάνε χέρι με χέρι, θα πάνε μαύρη αγορά. Τι βλέπεις?
1: Ήδη εγώ που αναζητώ εισιτήρια.
0: Όπως και εγώ, ναι.
1: Εσύ έχεις. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο, είπαμε.
0: Ρέχει, το είπαμε να...
1: Ο μόνος που έχει από τον Intervention Sports εισιτήρια, κύριε, είναι ο Χελάκης, γιατί ο Χελάκης έχει απευθείας επαφή με τα κεντρικά.
0: Εμείς τρία παιδιά βολιωτικά.
1: Όποιος θέλει εισιτήρια, παιδιά, στο Χελάκη, μη σας λέει ότι δεν έχει. Είδετε, αναζητεί, γιατί έχει ήδη 50 υποχρώσεις, πάει για τις 100. Λοιπόν, η πρώτη που μίλησα,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή αναζητούν το κέρδος. Τη μαύρη αγορά δηλαδή.
0: Καταλάβαινε.
1: Πιστεύω ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο θα αρχίσουν να εδρώνουν, αν δεν τα πουλήσουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και φθηνά. Έτσι. Άρα λοιπόν, η γνώμη μου, η συμβουλή μου, η παρένεση είναι να μην πάρει κανείς τη μαύρη αγορά. Μην ενισχύσετε αυτή την αφιλότητα.
0: Έχει δίκιο.
1: Πάρτε όταν θα έρθει η ώρα και βεβαίως κάποια στιγμή, mm-hmm, η Ευρωλίγκα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει τα εισιτήρια.
0: Και αυτό
1: για τα λέμε κιόλα.
0: Και αυτό σωστό.
1: Έχεις ένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Τώρα είναι 20, άλλο μπορεί να είναι 30, άλλο μπορεί να έχει 10. Το χωρίζεις δια του 5 και λες, ή δια του 6, αν θες τη γνώμη μου. Ένα τέταρτο, ένα έκτο η κάθε ομάδα. Άρα τα 4 έκτα πάνε στις ομάδες. Στο σωματείο. ένα έκτο στους διοργανωτές και ένα έκτο κρατάει η Ευρωλίγκα.
0: Έτσι
1: προβλήμα. Αν δεν θέλει η Ευρωλίγκα, το χωρίζει για του 5. Λες λοιπόν στα σωματεία, κυρία, από τη στιγμή που θα περάσει στο Final Four, έχετε 48 ώρες και ή μου επιστρέφει τα εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πουλήστε τα κάτι ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Και έτσι καθαρίζεις με όλα. Και με τις μαύρες αγορές και με τις πράσινες αγορές και με τις κίτρινες αγορές. Γιατί ο παδός του Παναθηναϊκού δικαίως και ο παδός του Ολυμπιακού προνόησαν και τώρα σου λέει κάτσε μήπως το εκμεταλλευτώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει το εισιτήριο. Ενώ αν περίμενες, δηλαδή τώρα σήμερα, αν είχε ο Παναθηναϊκός στα χέρια του 5.000 εισιτήρια, δεν θα τα πουλάγε και τα 5.
0: Ασφαλώς.
1: Και 15, ασφαλώς. Αν είχε περάσει.
0: Ασφαλώς.
1: Τι. Άρα δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος, είναι πρόβλημα η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λανθασμένη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
0: Ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό, που μας τα έκανε 50 ράκια. Έχει πολύ ψωμί αυτό το θέμα, μπορούμε να το συζητάμε. Κάντε το άμα θέλετε στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός του Viber, όπου μπορείτε αχρεωστήτως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να επαναλάβω, 6939-943-943. Τα έλεγε, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ιωσήφ, τα έλεγε ο Κόγκας τη Λένα για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν άκουγε. Το Σάββατο θα πέσει επίπληξη, μάλιστα. Αυτά έλεγε ο Κόγκα, αλλά ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, για πείτε σας παρακαλώ και για την αμυπαραξία του Χέις Ντέιβις, τον περίμενα εγώ και σε αυτή τη σειρά καλύτερο. Και ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, τον περίμενα καλύτερο. Τα είπε όλα ο Κογκαλίτης, λέει ο φίλος μου ο Αλ. Ο Τούρκος έπρεπε να φύγει πέρυσι δρόμο, ο Ναν και όσοι αδιάφοροι, επιστροφή Ζέλικο και Μάικ Τζέιμς, ακόμα και τώρα. Έχει ψυχή. Αν δεν έρθει ο Ζέλικο, τότε Σφερόπουλος ή ο coach της Βαλένθια. Και κυρίως αλλαγή τακτικής.

Ο θείος ο μπασκετικός, λέει ο φίλος μου Νικήτας, πρέπει να μας εξηγήσει πως έβγαινε και έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από την Βαλένθια. Δεύτερος με έβδομο έπαιζαν. Ευχαριστώ, Νικήτας. Νικήτα, με αυτό που λες είναι μια υπερβολή. Ο ίδιος ο Πέτρο Μαρτίνες στη δηλώση του έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα και φαβορεί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν το έλεγε ο Κογκαλίδης, ο οποίος Κογκαλίδης ερίσει τον παρόντο, τα έλεγε. Έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά για τον Παναθηναϊκό και τα έλεγε και όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τις δύο νίκες μέσα στη, στο γήπεδο της Βαλένθια. Να τα λέμε αυτά, στην Ρόγκα Αρένα. Τα έλεγε ο Κακομοίρης. Δεν είναι ότι δεν τα έλεγε.

Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανένας χωρίς ευθύνες για αυτό το κάζο που υπέστη ο Παναθηναϊκός, διότι να φτιάξει μια ομάδα με μπάτζετ 40-45 εκατομμύρια, ξέροντας ότι είναι στην έδρα σου το Final Four και θέλοντας να κάνεις τα 7 σου αστέρια 8 και τελικά να μένεις εκτός Final Four, είναι όπως και να το κάνουμε κάζο. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να υποτιμηθεί η αξία της Βαλένθια. Ποια Βαλένθια, για ποια Βαλένθια μιλάμε, να το θυμίσουμε. Είναι η Βαλένθια που τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια και που στην κανονική διάρκεια δύο φορές νίκησε τον Παναθηναϊκό και άλλες δύο τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα και αυτό φαντάζομαι θα φανεί και στο παιχνίδι στον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ, γιατί έχουμε ισπανικό εμφύλιο, έτσι. Παρασκευή 22 Μαΐου είναι τα παιχνίδια. Να το έχετε υπόψη σας. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 και ο Ισπανικός εμφύλιος είναι στις 10. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, παίζει με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Θυμίζω επίσης ότι μπορείτε και αυτό, και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι να πάτε στα Τερτύπια, τα Τοίου 56 στην Μεταμόρφωση, μια υπέροχη ταβέρνα, να φάτε και να πιείτε, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ με την τέτραμελή παρέα σας και να μην πληρώσετε τίποτα. Για να μπείτε μέρος στην κλήρωση που γίνεται αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 6939 943 943. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: As

0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλείνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
0: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σήμερα 1.200.000 ευρώ. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, είπε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσχαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα. Σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Οι αρχές συνέλαβαν τον 37χρονο πατέρα και την 33χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
10: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη της εκπομπής Η Θεία από το Χωριό. Σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε αμέσως στον Λάμπρο Καραγιάννη. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν είναι η ΙΤΑ, η ΙΤΑ είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι ότι, ρε παιδί μου, να μην κάνεις μια τελική στην εστία, ξέρω εγώ. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, του κάθεται βαριά του μέσου Παναθηναϊκού και φαντάζομαι ότι και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού κάθεται βαριά αυτή η ομάδα έτσι όπως τη βλέπουμε. Και δεν λέω για την ομάδα μόνο, λέω κυρίως για τον Ράφα Μπενίτεθ.
1: Γιώργο, στο κομμάτι το αγωνιστικό δεν έχω να συμπληρώσω κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν υποθεί. Η εικόνα του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης ήταν πολύ κακή στο παραγωγικό κομμάτι. Ανασταλτικά δεν νομίζω ότι τα πήγε τόσο άσχημα, υπό την έννοια ότι και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, κάποια στιγμή τουλάχιστον εμένα μέσα από το γήπεδο μου βγάλε ένα άγχος, γιατί ήταν η ομάδα με το κίνητρο, με αυτό που η ομάδα που κυνηγούσε τους 3 βαθμούς για να πετύχει τον στόχο που της έχει απομείνει στη σεζόν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ο στόχος του ουσιαστικά ήταν να διατηρηθεί ενωμένος, να παρουσιάσει μια κανονική ομάδα στο γήπεδο, γιατί βαθμολογικά δεν κυνηγάει κάτι. Υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, λίγο πιο ελαστικοί σε αυτό που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, υπό την έννοια, με συγχωρείτε, ότι εδώ και καιρό ξέρουν πολλοί ότι ο προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν και ο ίδιος ο προπονητής ενδεχομένως το ξέρει και όλο αυτό δεν γίνεται να μην επηρεάζει.
0: Οπωσδήποτε επηρεάζει, οπωσδήποτε.
1: Από εκεί και πέρα όμως, οι 0 ευκαιρίες που αναφέρεις, και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά εμφανίστηκε από την αρχή του αγώνα σαν μια ομάδα η οποία έπρεπε να συμβιβαστεί με τη μοίρα της, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και προφανώς δεν είναι μια εύπεπτη εικόνα για τον μέσο Παναθηναϊκό αυτό που παρουσίασε χθες στο Φάληρο. Όμως αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι στα δικά μου μάτια του νομίσματος, διότι σε αυτή τη διαδικασία είναι την άχαρη διαδικασία για τον Τριφύλλη. Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία εντάχει απαριθμό. Πρωτίστως τα αγωνιστικά. Δηλαδή το ότι περνάμε σε δεύτερη μοίρα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χθες για ένα ακόμα μάτς κλείθηκε να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό αντίπαλο με μείον 8 παίχτες. Το καθεστώς ότι ο προπονητής του από το παιχνίδι με την Πέτης και μετά ουσιαστικά βρίσκεται υπό καθεστώς άκρα της αμφισβήτησης. Ότι πολλοί ποδοσφαιριστές του δεν βρίσκονται και στο απόλυτο σημείο ετοιμότητας ή πνευματικής διάβγειας, αν θέλεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και ότι ένας προπονητής επιλέγει σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της σεζόν να επανέλθει στον Ιανουάριο και σε αυτά που τότε λέγαμε, ας το χρησιμοποιήσω καταχρηστικά, εγώ δεν το έλεγα, αλλά ας βάλω και ένα στόμα μέσα, ότι πειραματιζόταν. Γιατί πραγματικά τη συγκεκριμένη διάταξη χθες, παρά το γεγονός ότι άλλαξε μόλις έναν ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφια την Κυριακή, αναφέρομαι στον Βιντεύσκη Παντελίδης, μετέβαλε τη διάταξή της σε κάτι που είχαμε να δούμε. Με αυτόν τον προσανατολισμό, δηλαδή το Σφιντέρσκι Τετέι, από το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άριστο ΟΑΚ, αν θυμάσαι, που είχε κερδίσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και περάσει, και σε διάταξη ανεξαρτός προσώπων από τις 25 Ιανουαρίου στο Περιστέρι, όπου είχε χρησιμοποιήσει τον Μπάντοβιτς πίσω από τον Τετέι, δηλαδή το 4-4-2 ή το 4-4-1-1, πείτε το όπως θέλετε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο προπονητής έχει μπει σε μια διαδικασία να μεταφέρει και στον κόσμο ενδεχομένως και στην ίδια τη διοίκηση ότι μου λέτε όλοι να παίξω κάτι άλλο και να αφήσω την τριάδα που τόσο καιρό μας έφτασε ως εδώ, όπως μας έφτασε. Το κάτι άλλο είναι αυτό. Είναι statement, νομίζω, η κίνηση του Μπενίτεθ χθες. Όχι για να κατέβει να χάσει προφανώς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε για να χάσει. Νομίζω ότι κάποιος που έχει δει το παιχνίδι τουλάχιστον μπορεί να δει ότι είναι.
0: Και έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο για
1: Είναι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, όχι για καλύτερο στο Ολυμπιακό, καλύτερο σε σχέση με τον πρώτο. Δηλαδή σε σχέση με το δικό του εαυτό στον πρώτο ημίχρονο. Και αν δείτε, ας πούμε, ατομικά, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, έχουν βγει σε πολλές μονομαχίες απέναντι στους πολύ καλούς μεσοπιθετικούς του Ολυμπιακού, πρώτη στην μπάλα. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα παρατημένη ο Παναθηναϊκός. Απλά είναι μια ομάδα που υπό αυτές τις συνθήκες αυτό μπορεί να παίξει. Προφανώς αυτό δεν είναι αποδεκτό ούτε από τη διοίκηση, ούτε από την τεχνική διεύθυνση, ούτε από τον κόσμο. Γι' αυτό και οι αλλαγές που θα συζητάμε από Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα είναι αυτές που θα είναι. Νομίζω ότι το αγωνιστικό κομμάτι χθες είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του όλου προβλήματος, Γιώργο, που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός δομικά. Δηλαδή, τον περασμένο Οκτώβριο κλήθηκε να λάβει μια απόφαση. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε πως όχι. Διότι μετά τον Ρεμπρόφ ήταν ένας τελείως διαφορετικός προπονητής αυτός που πήγε ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Εντάξει, προσπάθησε για τον Τζάβι, ο Τζάβι δεν ερχόταν, πήγε στον Μπενίτεθ. Ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει φέρνοντας τον Μπενίτεθ εδώ. Ήξερε ότι είναι ένας προπονητής που αυτό το πράγμα παρουσιάζει τις ομάδες του προφανώς και το γνώριζε. Απέδωσε αυτό το πράγμα. Νομίζω στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι να πει ότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή οι 13.250 βαθμοί είναι μια επίδοση η καλύτερη των τελευταίων 16 ετών για το Τριφύλλι και δεν πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά η εικόνα του στο πρωτάθλημα και ο τρόπος που έχασε όλους τους στόχους του στην Ελλάδα είναι νομίζω βαρύγδουπος, δηλαδή ισχυρός πολύ και δείχνει ότι το προτιμότερο για τις δύο πλευρές είναι να μπουν σε μια διαδικασία ενός ομαλού βελούδιν διαζυγίου από τη Δευτέρα και μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο η εικόνα, νομίζω ότι γενικά τα αποτελέσματα Γιώργο, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε, το ένα γκολ, είναι δεν νίκες, τα play-offs, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν δημιουργεί, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, ούτε λέμε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, πάρα πολύ πρωτότυπο ή πρωτοφανές. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός έχει δομικά προβλήματα στο αγωνιστικό του κομμάτι. Αυτά όμως τα προβλήματα δεν περιορίζονται, θεωρώ, μόνο στο κομμάτι του προπονητή. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεμείνει από παλιότερες εκδόσεις του Παναθηναϊκού και πλέον δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Υπάρχει ένας προπονητής που εδώ και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ουσιαστικά έχει ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο με τον κόσμο και τη διοίκηση για το τι πρέπει να γίνει και το τι δεν γίνεται. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγάλει κάπου. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο που να βγάλει κάπου και δεν μπορώ να. Δηλαδή, από το παρελθόν, τι μας έχει διδάξει το παρελθόν.
0: Εγώ έχω τώρα...
1: Το παρελθόν μας έχει διδάξει, Γιώργο, μου, ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε μια μετοπική, με έναν τοίχο, ας πούμε, με ένα αόρατο τοίχο. Απέναντι στον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετές εβδομάδες.
0: Ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός για προπονητή, Λάμπρο. Και πού προσανατολίζει.
1: Ψάχνει, Γιώργο, αλλά αυτό που έχουμε μεταφέρει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει βρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κρατάμε όλα τα ονόματα που έχουν περάσει. Από του Ζενεσιό που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, νομίζω με τα τώρα δεδομένα να έρθει στην Ελλάδα. Από του Λέτο που είναι μία προφανής επιλογή και λόγω Κοτσόλη. Από τον Ρεμπρόφ με τον οποίο ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο, μην ξεχνάμε, 10 μέρες πριν τον 50, είχε έρθει σχεδόν σε συμφωνία, απλά δεν μπορούσε να φύγει από την Ουκρανία. Όπου είναι και ακόμα αντιπρόεδρος και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Που έχει φύγει από προπόνητης εννοώ. Δηλαδή ότι όλα αυτά έχουν γίνει, προφανώς και έχουν γίνει. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή που θα μου επιτρέψει να είμαι πάρα πολύ διστακτικός στις φήμες και στις πληροφορίες τις οποίες απολύτως σέβομαι, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει στραφεί σε 2-3 περιπτώσεις που θεωρεί ιδανικές, με καμία όμως εξ αυτών δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σήμερα στην Πέμπτη, μένει η Παρασκευή το Σάββατο, η Κυριακή ημέρα αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο εδώ να δείξω μια
0: μικρή παρέμβαση. Με κόσμο ή χωρίς, περιμένουμε την απόφαση.
1: Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν αυτό το παιχνίδι θα γίνει με κόσμο ή χωρίς. Εικάζω ότι θα γίνει χωρίς κόσμο, αλλά από την εικασία τη δική μου μέχρι την τελική απόφαση των αρμόδιων νομικών υπάρχει χαόδης απόσταση. Και μετά από Δευτέρα μπαίνει σε μια διαδικασία όπου πρέπει. Θα είμαστε στις 18 Μαΐου. Στις 17 Ιουνίου ο Παναθηναϊκός μαθαίνει αντίπαλο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Στις 23 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα. Είναι μικρά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει σε μια ταχεία διαδικασία έβρεσης προπονητή και υλοποίησης όλου του πλάνου που θα εκπονήσει για τη νέα σεζόν. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ότι το μηδαμινό περιθώριο λάθος που έχει στα 6 παιχνίδια του Conference League που θα δώσει 6 τελικούς αν φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή αν φτάσει μέχρι τα play-off, χωρίς περιθώριο λάθος, χωρίς περιθώριο λάθος θα πρέπει να είναι και ο φερινός μεταγραφικός του σχεδιασμός.
0: Μάλιστα. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Θα σε καλά.
0: Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγιάννης. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το ψάχνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει κάπου. Το ξέρει και ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μαζέψει τα ρούχα του, να πάρει τις βαλίτσες του και να φύγει. Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς κρίνεται αν επιτυχής.

Λέω φίλος μου Ηλίας, καλημέρα Θεία. Όταν χάσει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, φαντάσου τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μήλος θα γίνει, άμα και άμα, ούτε που θέλω να το σκέφτομαι, φίλε μου.

0: μια μικρή αλλαγή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που σας το χρωστούσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά μην ανησυχείτε, διότι ο Κώστας Σαμοδράκης είναι εδώ να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον θεωρητικά, έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Θεωρητικά πάντως, έτσι. Θεωρητικά, θεωρητικά έχει προβάδισμα.
1: Απλά τώρα κρατάει τα χέρια του το ειστήριο, ενώ πριν το είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί επί της ουσίας πρέπει να
1: είναι και αυτό το κόλπο τη ισοφάριση του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μεγάλο κακό στον Ολυμπιακό. Όμως κακό μπορεί να κάνουν και αυτοί οι δύο βαθμοί με τη Λάρισα την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα πλέον τις λεπτομέρειες μετράμε, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στα τρία τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Παναθηναϊκό τώρα βγάζει μια καλή εικόνα. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ να μην κατάφερε να κερδίσει, μάλλον με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Και στην Τούμπα ήταν καλός ο Ολυμπιακός μέχρι το 60. Και στο Καραϊσκάκι είναι πολύ άδικο αυτό το 1-1. Αλλά μετράει το αποτέλεσμα, δεν μετράει οι εντυπώσεις πλέον, έτσι όπως έχουμε, εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Νέα Φιλαδέλφεια για να είναι σίγουρος ότι
1: το ΠΑΟΚ. Άμα δεν υπήρχε αισιοδοξία δεν θα κάναμε καμία συζήτηση. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει σε αυτές τα δύσκολα να τα ξεπερνάει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να κάνει μια ανάλογη εμφάνιση με την ΑΕΚ, η οποία είναι σε καλή κατάσταση την Κυριακή, και να δούμε κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Θα είμαστε στην Τζίτα για δύο ώρες, από τις 7.30 και μετά, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός, που έτσι όπως τον είδα εγώ χθες, Γιώργο,
0: δεν
1: έχει καμία τύχη. Δηλαδή μια ομάδα, όταν δεν κάνει μια τελική, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Βέβαια θα μου πεις ότι με την ΑΕΚ ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και θα σου πω και στο... στο προηγούμενο παιχνίδι με 10 παίκτες στην έφερε ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Αυτή τη δήλωση του Μεντιλίμπαρ ότι ο Ροντινέι είναι εξτρέμ, δεν είναι back, πώς
1: ναι, αυτό ήθελα να πω. Και όχι μόνο αυτό. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι, γιατί εγώ το λέω κακό, ότι ο Ροντινέι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off με 3 γκολ.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι παραμένει το επιθετικό πρόβλημα. Δηλαδή και ο Ταρέμι χθες, ενώ δεν ήταν κακός, πάλι έχασε ένα γκολ που δεν χάνεται, έτσι. Δηλαδή εκεί λες να κάνεις το 2-0, λέω, στο σουτ που...
0: από το φάουλ. Από το φάουλ ξεκίνιο που κάνει το σουτ.
1: Ναι. Αλλά και ο Ταρέμι την ευκαιρία που έχασε. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει αυλογιστία μπροστά και ευτυχώς που ο Ροντινέι είναι σε καλή κατάσταση και τον οδηγεί. Αλλά ξεχώρα από όλα αυτά, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, δεν είναι σωστό. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχουν άδικο για τον Ομπρένοβιτς που φωνάζουν.
0: Για το διαιτή, λες.
1: Δεν έχει καμιά δουλειά ο ΒΑΡ να φωνάξει τον Σλοβαίνο διαιτητή για να ακυρώσει τον γκολ σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ σου λέω ότι δεν είναι φάουλ. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Παρίσας να τον φωνάξει από τη στιγμή που έχει αφήσει ο Σλοβαίνος διαιτητής το παιχνίδι να συνεχιστεί. Έτσι, γιατί λέει, παίζεται.
0: Ναι.
1: Και από το πουθενά ο Γιούγκ, ας πούμε, το φωνάζει και το ακυρώνει τον γκολ. Αλλά γενικά υπήρχαν διοικητικές αποφάσεις. Εντάξει, δεν μου αρέσει τώρα, ούτε γιατί και ο Ολυμπιακός κέρδισε και τώρα στο τέλος που είμαστε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλά ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός που φωνάζει για αυτές τις 2-3 φάσεις, έχει δίκιο.
0: Κώστα,
1: και με τον Μπάουκο, ας πούμε, μπορείς να έχει μια κόκκινη κάρτα ο Ολυμπιακός με την κεφαλιά που προσπάθησε να ρίξει τον Ντάνι Γκαρσία
0: ο Μεϊτέ. Ναι.
1: Ο Μεϊτέ, και πάλι εκεί, αν το είχε κάνει παίκτης Ολυμπιακού, θα φωνάζανε 10 μέρες τώρα. Τέλος πάντων, τώρα εδώ που φτάσαμε, ό,τι συζήτηση και να κάνουμε είναι περιττή, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
0: Με τον Έσε, τι γίνεται, Κώστα?
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι να δούμε τι θα γίνει με τον Έσε. Λογικά σήμερα θα ξέρουμε. Νομίζω ότι δύσκολα θα παίξει. Οπότε πιθανότατα θα δούμε. Κοίταξε να δεις, ή ο Σιπιόνι ο Μουζακίτης. Νομίζω ότι ο Σιπιόνι ήταν πολύ καλός εχθές.
0: Πολύ καλός ήταν, ναι.
1: Είχε καλή παρουσία. Και μήπως δούμε και Σιπιόνι μαζί με Μουζακίτη μαζί. Γιατί ο Ντάνι θα παίξει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Το θεωρώ δύσκολο, αλλά...
0: Ποτέ δεν ξέρεις με τον Μεντιλίμπαρ, εντάξει.
1: Ναι, γιατί έτσι λέγαμε, ας πούμε, και για τον δύσκολο να αφήσει έξω τον LKB και το συζητάγαμε να βάλει την Ταρέμ, και όμως το έκανε. Φαίνεται ότι αλλάζει κάποια πράγματα στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, έστω και τώρα στο τέλος. Δηλαδή, άλλες εποχές θα θεωρούσαμε αδύνατο, ας πούμε, έστω και αν ο LKB δεν είναι σε καλή κατάσταση, να τον αφήσει στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε σε σενάριο φαντασίας είναι αυτό. Όμως το έκανε. Και έβαλε τον Νταρέμι.
0: Όχι ότι έβγαλε μάτια ο Ιρανός, αλλά τουλάχιστον τον γκολ προήλθε από το δικό του τσαμπουκά.
1: Εντάξει, δύο-τρεις φάσεις εκεί το πάλεψε, έτρεξε, έκανε στον γκολ, έκανε καλή προσπάθεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο Ταρέμι, δεν πάω να περιμένουμε και τίποτα περισσότερο, Γιώργο.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Όπως και νομίζω ότι και ο Ποντένσε δύσκολα θα είναι. Θα περιμένουν 48 ώρες να περάσουν για να δουν τι ακριβώς γίνεται με την διάσηση που
0: φαντάζομαι σήμερα θα ξέρουν, θα δουν σήμερα.
1: Ναι. Οπότε σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα με αυτούς τους δύο και νομίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα, για να μην σου πω Δευτέρα πρωί-πρωί, και αφού τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ, θα είναι μια καυτή εβδομάδα για τον Ολυμπιακό με πολλές εξελίξεις.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό μόνο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι και αλλιώς δεν θα υπάρχει χρόνος, αυτό εννοείς.
1: Βέβαια, τι είναι ο χρόνος, μένουν 25 μέρες θα μένουν, γιατί ο Ολυμπιακός προετοιμασία. Ο Γιώργο πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον 15 Ιουνίου.
0: Αν
1: έχει προκριματικά στις 23 Ιουλίου, ο Μεντιλίβαρ πάντα έλεγε ότι θέλει 40 μέρες, 40 με 45 μέρες. Άρα η προετοιμασία πρέπει να έχουν κλείσει τώρα προπονητικό κέντρο σε πρώτη φάση, απλά να φυξαρώνει τις ημερομηνίες. Νομίζω ότι πάλι ο Ολυμπιακός εκεί που πήγε και πέρσι έξω από το Φέγενο θα κάνει προετοιμασία, αλλά εντάξει από εβδομάδα θα υπάρχουν γενικά πολλές εξελίξεις και πολλές ανακοινώσεις. Αλλά επί της παρούσης, Γιώργο, αυτό που καίει τώρα είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, άλλο να πας να παίξεις το Champions League, το έχουμε ξανασυζητήσει, και άλλο να πας να παίξεις το Europa.
0: Αντρέ Λουίζ, πώς είδες όσο έπαιξε, Κώστα?
1: Εντάξει, έχει φράσος, έχει αυτά, αλλά του λείπουν παιχνίδια, ρε Γιώργο. Εγώ περίμενα να το βάλει από την αρχή. Είχε κάτι τέτοια δείγματα, τα είχε. Αλλά φαίνεται ότι με τη δήλωση που έκανε και χθες επιμένει για τον Ροντινέη δεξιά. Ο Ζέψον δεν είναι καλός πάντως τον τελευταίο καιρό.
0: Όχι, παιδί μου, προσπαθεί πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά προσπάθεια του είναι αναντίστοιχη της ουσίας, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και τώρα από εκεί το πλασέ που στέλνει πάνω από το δοκάρι. Λες ο Ζέψον.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι και λίγο τρίμα, αλλά γενικά ας πούμε δεν είναι ο Ζέψον που βλέπαμε στο Champions League, Γιώργο, που πέτυχε και τρία
0: γκολάρες.
1: Εγώ επιμένω και λέω αυτό που είπα και άλλες φορές, ότι δυστυχώς το Champions League κόστησε τον Ολυμπιακό και το είδαμε. Έστω και αν τώρα κάνουν υπερπροσπάθεια και καλή προσπάθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός στα τελευταία μάτς είναι καλός.
0: Και ο κόσμος τη χειροκροτεί αυτή την προσπάθεια, δηλαδή την παραδέχεται, πώς να πω.
1: Ναι. Αλλά τον αδείξαμε αποτελέσματα τον Ολυμπιακό. Βέβαια, αδικία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ούτε και ό,τι αξίζει παίρνεις. Αλλά θα μπορούσε εύκολα να έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ και τώρα να έχει τελειώσει η ιστορία και να μην περιμένεις τελευταία αγωνιστική να δεις τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν Ολυμπιακός κερδισμένος αυτής της αγωνιστικής, διότι η δική του νίκη του Παναθηναϊκού, ντέρμπι ήταν, αλλά θα πούμε νίκη εν πωλής αναμενόμενη, συνδυάστηκε με αυτό το χ που ήρθε το παιχνίδι στην Τούμπα, όπου η ΑΕΚ για άλλη μια φορά έδειξε ότι θέλει να το πάει αίτητη, να συνεχίσει αυτό το ρεκόρ που έχει χτίσει από τον Οκτώβρη και μετά. Ήταν καλή στην Τούμπα η ΑΕΚ, μάλιστα για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, για περίπου μια ώρα ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Μετά ανέβηκε και ο ΠΑΟΚ, είχε και αυτές τις ευκαιρίες του για να πάρει το παιχνίδι, αλλά ισοφάρισε στο τέλος με μια κεφαλιά του ταλαντούχου Ανέστη Μύθου. Όπως είπε και ο Λουτσέσκο, ο ΠΑΟΚ παίζει στο 50% των δυνατοτήτων. Το θέμα είναι τι μπορεί να παίξει την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω, έστω και αν οι συνθήκες είναι αυτές που περιέγραψε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, θα πάει σε αυτό το παιχνίδι για να παίξει με κάτω τα χέρια.

Ο φίλος μου Στέλιος εδώ επανέρχεται στο θέμα με τον Παναθηναϊκό και λέει: Ο Παναθηναϊκός έχασε τον δρόμο του γιατί ασχολήθηκε με όλα εκτός από τον μπάσκετ. Και εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτή την άποψη που εκφράζει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο αμέσως μετά, γιατί βγάλαμε νωρίς λόγω επικαιρότητας τον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Μείνετε συντονισμένοι και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να πάτε στα Τερτύπια, τα ΤΟΥ 56 στη Μεταμόρφωση, να φάτε και να πιείτε εσείς και η τετραμελή παρέα σας εντελώς δωρεάν. Τα λέμε αφού μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, υλοποιείς δημόσια.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βίπε με λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210 69 454.
12: Κλίμη.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Σου αλλοιώμαι ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χάφη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων. Πιθανότητα γνωστή εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η απάντηση στην αίτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από την ΔΕΑΒ για μία αγωνιστή και κλεισμένων των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ Αχιλλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Την τεχνική ηγεσία των Χανίων στη ΓΑΜΕ Εθνική θα αναλάβει ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Νίκος Νιόπλιας. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Air 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό Γκάρ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άνρες Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης. Η Bayer Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού θετικού William Mosula σύμφωνα με τη Mirror. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Girona Real Sociedad, στις 10.30 Real Madrid's Oviedo. Για τα playoffs του NBA, Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 113-117. Οι Cavs έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον χρειάζονται μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολής. LeBron James και Los Angeles Lakers βρίσκονται σε συζητήσεις για επέκταση συμβολαίου σύμφωνα με την Αθλέτη. Η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ τον 50χρονο προπονητή της Ουνικά Χαμάλαγα, Ιμπορ Ναβάρο, σε περίπτωση αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Ισπανική Σουρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
2: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς. Goal!
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λοιπόν, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με καλά κρέατα, η λύση είναι I love σουβλάκια. I love σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τυλιχτά, θέλετε καλαμάκια, χοιρινό, κοτόπλο, μερίδα, ό,τι και αν θέλετε, I love σουβλάκι. Κάνετε την παραγγελία σας online μπαίνοντας στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω όπως τα ακούτε, ilovesouvlaki.gr, σε μια περιοχή που ξεκινάει από τον Τράφι και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές μέσα. Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακα, Παλίνη, Πεντάγωνο, Πολύδροσο, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr για να κάνετε την παραγγελία σας online για καλαμάκι, για τυλιχτό, για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό, τα καλύτερα κρέατα, ζουμερά ψημένα, I love σουβλάκι και καλή σας όρεξη. Τι άλλο να σας πω.

Πολλά μπορεί να καταλογίσει κανείς στον Αταμάν για τον τρόπο που προετοιμάσε την ομάδα του όλη αυτή τη χρονιά. Εγώ θα σας έλεγα και την περσινή. Εκείνο όμως που κατά τη γνώμη μου δείχνει και ένα πρόβλημα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, είναι το να βγάζει συνεχώς τους παίκτες του στην σέντρα. Διότι αυτό που έκανε με το Σόρτς, που τον έβγαλε σέντρα από το ημίχρονο, ήταν νομίζω απαράδεκτο. Έδειχνε και μια κίνηση πανικού από μέρους του. Και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής που κάνει αυτό το πράγμα σε έναν παίκτη του στο ημίχρονο, μπορεί να μπει στα αποδυτήρια και να συμβουλέψει όλους τους παίκτες, να τους εμπνεύσει, να τους καθοδηγήσει. Θεωρώ πως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το έχει χάσει ο Αταμάν, το έχει χάσει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω γενικά. Και ίσως κάποια μέτρα διοικητικά θα έπρεπε να έχουν πάρθει νωρίτερα.

Δεν σας είπαμε ότι ο Γκατσίνοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και έχει σημασία αυτό, γιατί η ΑΕΚ το κάνει αυτή τη στιγμή που ο παίκτης μπαίνει χειρουργείο για το μενίσκο και δείχνει, ας πούμε, και μια ηθική ποιότητα από πλευράς ΑΕΚ, το γεγονός ότι τώρα αυτή τη στιγμή ο 31χρονος μέσος υπογράφει νέο συμβόλαιο για να παραμείνει στην ΑΕΚ έως το 2028.

Ο φίλος μου ο Κώστας που είναι από τον Αστρόπυργο Ολυμπιακός λέει: καλημέρα σας. Δικαίως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, δικαίως στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, λέει ο φίλος μου ο Κώστας από τον Αστρόπυργο. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα για αντικαταστάτες του Εργκής Αταμάν, ονόματα όπως του Ομπράντοβιτς πρώτου και καλύτερου, του Ιτούδη και του Σφερόπουλου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σύντομα, αν δεν το κάνει ήδη, θα βγει σε αναζήτηση προπονητή.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μας το είπε και νωρίτερα ο Γιώργος Κογκαλίδης, περίπου 5.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οπαδοί του Παναθηναϊκού, πιθανότατα δεν θα θελήσουν να τα κρατήσουν και αναμένεται να τα μεταβιβάσουν. 5.000 κόσμος έχει πάρει εισιτήρια οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πάντως, από τη στιγμή που η ομάδα τους αποκλείστηκε, έχουν το δικαίωμα όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν είτε να μεταπολίσουν τα εισιτήριά τους μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου, που έχει οριστεί ως χρονική προθεσμία. 5 μέρες δηλαδή μέχρι να διεξαχθούν οι ημιτελικοί. Από εκεί και πέρα, μόλις παρέλθει το χρονικό ορόσημο της 17ης του Μάη, καμία αλλαγή, λέει, δεν γίνεται δεκτή. Μάλιστα. Δεν είμαστε μικρά παιδιά, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει, έτσι. Γιατί εγώ πήρα ένα εισιτήριο 5 δραχμές. Τώρα που δεν θα πάω, κάποιοι άλλοι καίγονται γιατί δεν έχουν προμηθευτεί και μπορεί να το πάρουν όχι 5, αλλά 15. Αντιλαμβάνεστε.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στον φίλο μας, τον Νίκο Μποζιονέλο, να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα θέματα, με πρώτο βεβαίως τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ πώς θα σου το πω, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να χάσει από την Βαλένθια, το περίμενα. Ότι θα είχε αυτή την εικόνα, δεν το περίμενα.
1: Μα η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει πιο πολύ. Είναι ότι στο μάτς χρονιάς, μέχρι το επόμενο έστω, αλλά στο μάτς χρονιάς, ο Παναθηναϊκός ήταν απόν. Με κάποιες εκλάμψεις, με λάθη από τον πάγκο, μετά με βοήθεια από τον πάγκο, πολύ μεγάλη κουβέντα, τι άμυνες παίζει, πώς παίζει, τι προετοιμασία κτλ. Το δικαίωμα όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Καθώ δεν γυρίζει πίσω και αποκλείστηκε σε μια χρονιά που ήθελε πολύ να πάει στο Final Four. Είχαμε κουβεντιάσει, αν θυμάσαι, σαν είπα από τον χρόνο και σου έλεγα ότι δεν το θεωρώ και πολύ καλό όταν ένα τελικό ή ένα Final Four διεξάγεται στην έδρα σου. Έτσι μεγαλώνει και την πίεση. Και το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο πολύ συχνά. Ακόμη και η ομάδα, δηλαδή, οικοδέσμευε να πάει τελικό και να έχει αποτύχει. Περισσότερες φορές δηλαδή αποτυχάνεις παρά επιτυχάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός όχι ότι τα έκανε μου σχήμα, απέτυχε. Και απέτυχε από το Α μέχρι το Μ. Ήταν πολύ χαμηλά στη regular season. Πέρασε από τα play-in πρώτη φορά στην ιστορία του. Και το χειρότερο. Έχει κάνει 0-2 στην Ισπανία με δύο παιχνίδια. Και δεν μπορεί αυτά τα δύο παιχνίδια να τα ξαναβρει. Έστω και οριακά. Τα πήρε, ρε παιδί μου, οριακά. Θα μπορούσε να χάσει και οριακά. Να πει, OK. Δεν εμφάνισε ούτε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εννοείται ότι οι ευθύνες του Αταμάν υπάρχουν και είναι οι μεγαλύτερες, μικρότερες. OK, ας πούμε οι μεγαλύτερες. Δεν είναι ο Αταμάν του 24, δεν είναι καν ο Αταμάν του 25. Αλλά τώρα πρέπει να κοιταχθούν όλοι στον καθρέφτη, από τον καθαριστή, ας πούμε, των αποδητηρίων μέχρι τον ιδιοκτήτη, να δουν τι πήγαν λάθος και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, η τελική με τον Ολυμπιακό, όταν αυτοί έρθουν και τα λοιπά στο πρωτάθλημα, OK, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα σεζόν. Θα το πάρει εδώ, Χάις. Μετά τι γίνεται? Έχει συμβόλαια, έχει κάποιου παίκτε κάποια ηλικία που ενδεχομένω να μην συνεχίσουν. Έχει κάποια συμβόλαια τα οποία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δηλαδή, πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός πάει για αλλαγές ριζικές. Με μια πρώτη ματιά, έτσι. Εκτός να σου πω. Άμα γίνει, δηλαδή το πρώτο εγώ που θα έκανα, αλλά δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης ΚΑΕ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω τη δυνατότητα, όχι τίποτα άλλο, είναι ότι κανείς τον προπονητή και του λες τι γίνεται. Συνεχίζουμε, δεν συνεχίζουμε, αν δεν έχεις αποφασίσει μέσα σου να πας σε αλλαγή. Και να δεις τι πήγε λάθος. Εδώ ο κόουτς δεν πήγε καλά. Να τα βάλουμε κάτω. Αλλά να υπάρχει ειλικρίνεια, έτσι, όχι όπως με τον Μπενίτεθ. Κατάλαβες που το πάω.
0: Ναι, να το εξηγήσει για τον κόσμο.
1: Τι είπα, η σεζόν γράφει ένα χ δίπλα, αποτύχαμε και προχωράμε. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Η Βαλένθια χτύπησε τον Παναθηναϊκό και πονούσε. Έπαιξε ξύλο. Να πω ότι κοιτάξει, είναι κάποια στηρίγματα τα οποία βγάζανε μάτια στη Γιώργο. Δηλαδή, εγώ ξέρεις με τη διαιτησία δεν σπάνια σου μιλάω. Ναι. Αλλά αρέσει κάτι βήματα μπροστά στα μάτια και των τριών και δεν γίνεται τίποτα. Το είδες.
0: Είδα μια περίπτωση με φάουλ του Ναν που δεν δόθηκε.
1: Φάουλ του Ναν. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τέσσερις πέντε περιπτώσεις. Όχι ότι έχει παίξει ρόλο η διαιτησία στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού συνολικά. Συνολικά. Γιατί θα θυμίσω και πριν δύο χρόνια, ας πούμε, ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό που έβγαζε μάτια, ας πούμε, και οι φίλοι του Ολυμπιακού λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα για τα σφυρίγματα. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε. Δεν σου έδειξε, ρε παιδί μου, τσαγανό, δεν έδειξε αποφασιστικότητα, δεν έδειξε έτοιμο, απροετοίμαστο. Και αυτό πέφτει κυρίως στον προπονητή, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
1: Όχι ότι η ευθύνη στο παιδί. Δηλαδή, να πω ότι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Ρε παιδιά, 7 φορές κάτω το καλάθι και δεν μπήκε. 7 φορές. Στην οικονομία του αγώνα, αν ήσουν κοντά στο τέλος.
0: Έχανε lay-up που δεν μπορούσε να το εξηγήσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για παίχνει της δικής του ποιότητας.
1: Αν ήσουν κοντά στο σκορ στο τέλος, όλα γίνονταν. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλύτερος για να περάσεις. Όπως και στα Final Four το παίρνει καλύτερη ομάδα, το παίρνει πιο έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ασφαλώς είναι έτσι.
1: Τέλος πάντων, ωραία βραδιά χτες για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, ναι. Και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός ανεμικός εμφανίστηκε.
1: Μα είναι δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στον Ράφα τον Μπενίτεθ. Είδε την ομάδα που πήγε πολύ καλά για 70 λεπτά με την ΑΕΚ. Και τι θα έκανε, ρε παιδί μου, οποιοσδήποτε προπονητής. Θα συνέχιζε το ίδιο. Να δούμε τι δεν πήγε καλά μετά το 70, θα αλλάξουν κτλ. Τι κατέβασε, δεν κατάλαβε κανείς. Εκτός ότι τα άλλαξε όλα. Πάλι. Βάζει δηλαδή βασικό ένα παίκτη ο οποίος ξέρει, έχει μείνει με τα παρακάλια τον Ιανουάριο, ίσως είναι να παίξει Ευρώπη του Σιτέρσκι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει στο γήπεδο, δεν έχει κάνει τελική σε όλο το παιχνίδι. Έχει μια φάση, παίρνει ένα σουτ, ένα μπερδεμένο και μου βάζει το λιάκι 15 λεπτά. Και ουσιαστικά με τις δηλώσεις του, καταλαβαίνεις, γιατί οι δηλώσεις δεν κρίνουν πάντα το προπονητή. Αλλά ουσιαστικά τι είπε, αν τις αποκωδικοποιήσεις, που βασικά το είπε και ευθέως. Ότι πήραμε πιτσιρίκα τον Ιανουάριο, είδαμε τι μπορούν, τι δεν μπορούν, στάθηκε πιο πολύ στο τι δεν μπορούν. Τώρα πάμε να πάρουμε όριμους παίκτες το καλοκαίρι να κάνουμε καλή ομάδα. Αυτό δεν είπε.
0: Ακριβώς αυτό. Σαν να μην ξέρει τι συμβαίνει δηλαδή.
1: Όχι, είναι αλλού για αλλού. Όσο πάει και χειροτερεύει. Δεν θέλω να περί αυτό λόγο και δεν θα το πράξω ούτε τώρα, αλλά μόνο μια σημείωση. Πόσοι είχαμε εκφράσει δημόσια σοβαρές επιφυλάξεις στο φθινόπωρο για το 50.
0: Ναι.
1: Αρκετή. Δύο, τρεις.
0: Ναι. Όχι, ναι, δεν έχεις δίκιο. Είπα αρκετή λάθος. Ελάχιστα να πει.
1: Γιατί όταν παρακολουθείς ξένο ποδόσφαιρο, ναι, ξέρεις και δύο-τρία πράγματα. Ναι. Δεν είναι ότι. Υπάρχουν κάποιοι δημόσιοι που βλέπουμε έξω και ξέρουμε, ας πούμε, πέντε πράγματα. Δεν το λέω μόνο, ας πούμε, για μένα, υπάρχουν και άλλοι. Ακούγανε Μπενίτη και λέγανε και σου. Το φέρνεις τώρα, ας πούμε, τι θα κάνει. Αυτά ήθελε να κάνει. Περαστικά μας. Το θέμα είναι ότι η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή,
0: ναι,
1: στο ποδόσφαιρο. Τη Δευτέρα προφανώς δεν θα υπάρχει Μπενίτη. Υπάρχει, ας πούμε, τάση, θέληση να υπάρξει καινούριος προπονητής και άμεσα.
0: Τι να σου πω, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί κάποια ονόματα και τα λοιπά, δεν με έχει ενθουσιάσει και κάποιο.
0: Ο Φαν Μπόμπελ που ακούστηκε τελευταία, τι σου λέει?
1: Φαν Μπόμπελ έκανε ένα καλό ξεπέταγμα εκεί με την Αιτχόβεν, αλλά μετά που πήγε, τι έχει κάνει μετά. Είναι ένα ερώτημα, τι κάνει μετά προπονητή, δηλαδή το Ρεμπρόφ, μάλλον το θέμα το διακινεί, ας πούμε, ή από εδώ στα ξανασάτια και τα ξαναπαίρνουμε εξής στο γνωστό κόλπο, ναι, ή το αντίθετο. Οκ, okay, έχει πάρει, ας πούμε, πρωταθλήματα με τη Φερεντσβάρος, καλά θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, βλέπεις την ανταγωνιστικότητα. Είναι ο Ρεμπρόφ αυτός που θα σε φτιάξει, γιατί τώρα δεν είναι ο στόχος με αυτό το μπάτζετ. Δεν είναι η δημιουργία μιας ομάδας πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι η δημιουργία μιας καλής ομάδας ανταγωνιστική και δεν έχει ούτε αυτό πάνω. Και είναι κάποιον που θα εμπιστευτείς με κλειστά μάτια. Εάν τώρα ο Μπαλντίνι, ο οποίος ξέρω εγώ έχει το γενικό πρόσταγμα, το scouting του, που είναι ένας έμπειρος ρε παιδί μου άνθρωπος, και πάει να σου φέρνει τον Μπενίτε, αυτό δεν είναι scouting. Μα και το φέρω και εγώ και μόνος τον Μπενίτε, δεν χρειάζεται να έχω τον Μπαλντίνι σύμβολο, κατάλαβες σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα χρειαστεί να ψαχτεί. Δηλαδή, πώς το έκανε ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα. Αποφασίσαν τι μοντέλο θέλουν, η ομάδα θέλουν να φτιάξουν και πορεύτηκαν έτσι. Και το στήριξαν το μοντέλο μέχρι τέλους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Ας αποφασίσουν. Γιατί τώρα ακούω για κάτι Γάλλους και λέω: ωραία, Γάλλος δεν έχει περάσει από τα τελευταία χρόνια να ξαναλλάξει το μοντέλο. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Από Ρουγουανός, πιο πριν Τούρκος, μετά Ισπανός, μετά Πορτογάλος. Ναι, ναι, καταπληκτική ιδέα.
0: Πάμε λίγο στα μηντιακά. Έτσι. Έχουμε εξαγορές κτλ. Κινείται κάτι, καταλαβαίνεις κάτι από όλα αυτά, Νίκο?
1: Είναι μια τάση επιχειρηματιών να συγκεντρώνουν μηντιακές επενδύσεις μαζί με άλλες. Πολίτης Group είναι, εξαγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, ιδιοκτήτριας εταιρείας του Gazeta, πλην του Gazeta. Είναι μια γνωστή εταιρεία που κάνει γενικώς επενδύσεις. Δεν έχει επενδύσει, αλλά έχει πάρα πολλά ραδιόφωνα. Δεν έχει επενδύσει τόσο
0: στο κομμάτι,
1: το digital. Ναι, αυτή η αγορά. Και δεν κέρχαμε τα site, δηλαδή και το Insider και το Reader, τα ψηλοδιαβάζεις. Δεν είναι δηλαδή, ειδικά το Reader είναι ένα από τα site του Screw που μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Να κάνει καλή δουλίτσα η ομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, το βλέπουμε δεξιά και αριστερά με αγοραπολισίες. Εκλογές έρχονται. Ενδιαφέρει να αγοράσεις κανένα site, Γιώργο μου, να σου βρω?
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ.
1: Είμαστε σίγουροι,
0: Όχι, όχι, δεν ενδιαφέρει.
1: Θέλω να πω και μια κουβέντα, γιατί τώρα ναι, από ο Μαρούς είπαμε το. Το τελευταίο αντίο στον Ηρακλή μας. Πώς να σου το πω τώρα, μου βγαίνει και η λέξη. Όταν φεύγει κάποιος και τι κληρονομία αφήνει, αυτό είναι η ιστεροφημία που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι, και τι ωραίο όνομα άφησε ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη.
0: Ασφαλώς.
1: Για ένα δημοσιογράφο και όχι μόνο.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτά.
0: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Για τον Ηρακλή Κοτζιά σας μίλησαμε χθες. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ας μείνουμε σε αυτά ακριβώς που είπε ο Νίκος, ο οποίος ήταν εκεί σήμερα στην εξώδια ακολουθία.

Όλα ανοιχτά λοιπόν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε ό,τι αφορά τα play-out, νομίζω ότι εδώ το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά η Λάρισα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει, είναι σχεδόν απίθανο να το γυρίσει. Έχει πάρει το δρόμο προς την παρακάτω κατηγορία και μάλιστα υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις των οπαδών που δεν πείθεται ότι για όλα αυτά η διατησία όπως επιχειρεί με έναν τρόπο να δείξει η διοίκηση Νταβέλη και ζητούν από το μεγαλομέτωπο της ομάδας να αποχωρήσει. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι εύκολο να τα ζητάς, αλλά είναι δύσκολο να τα πετυχαίνεις, έτσι. Γιατί για να αποχωρήσει ο κύριος Νταβέλης πρέπει κάποιος άλλος να βρεθεί να αναλάβει ευθύνες και να στηρίξει οικονομικά. Και δεν είναι εύκολο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πανσεραϊκό, και αυτού η θέση είναι δύσκολη, γιατί ο Αστέρας φαίνεται να έχει σηκώσει κεφάλι και εκεί που τον είχαμε καταδικασμένο να βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό. Και η Φυσιά Πανετολικός έχουν σωθεί, για τον Ατρόμητο δεν το συζητάμε καθόλου.

Γιατί ρε φίλε μου Αποστόλη, το Υπουργείο και η Περιφέρεια να ζητήσουν πίσω τα 10 εκατομμύρια που έδωσαν στην Ευρωλίγκα? Γιατί, επειδή δεν πάει ο Παναθηναϊκός που το ήθελε και πάει ο Ολυμπιακός? Για ποιο λόγο, δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το χιούμορ σου, γιατί χιούμορ κάνεις.

Άντε και δεν θα αξιολογεί ότι πήγε σε 5 Final Four στη σειρά. Εκείνο που θα αξιολογεί είναι το πήρες, δεν το πήρες. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός έχει ένα πρώτο εμπόδιο μπροστά του, την Fenerbahçe, με την οποία παίζει την Παρασκευή 22 του μηνός, και ακολουθεί, εφόσον τα καταφέρει, τελικώς είτε με τη Βαλένθια είτε με τη Ρεάλ. Είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και με δεδομένο ότι έχουμε και πρωτάθλημα όπου οι μονομάχοι θα συγκρουστούν για τον τίτλο, ο δρόμος γίνεται ακόμα μακρύτερος, και δεν ξέρω αν κανείς πρέπει να το ευχαριστιέται που θα βλέπει τέτοια σπουδαία παιχνίδια ή αν θα πρέπει να ανησυχεί, διότι τοξικότητα περισσεύει. Και τα πανηγύρια μερίδας των οπαδών του Ολυμπιακού που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Προναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό, στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
8: Άλλαξα συνεργείο!
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
8: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη

0: ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
1: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
2: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου. Το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Μάλλον ήταν νόμιμο αλλά όχι ηθικό, είπε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της από την ταράτσα από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Xi Jinping και του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τα δύο κράτη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι σε ισχύ και τυπικά η εκεχηρία. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για κρέατα εξαιρετικά, ψημένα, ζουμερά, καλαμάκι, κοτόπουλο και χοιρινό, τυλιχτό, μερίδα. Ilovesouvlaki. Από τον Τράφι ως τον Κόκκινο Μήλο, από το Μαρούσι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη μεταμόρφωση, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη.

0: Πάμε λοιπόν στο συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εμείς το μαύρο κουτί μιας αποτυχίας του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό που έγινε χτες, και δεν αναφέρομαι στην ήττα, αλλά στην εμφάνιση, το περίμενες. Εξηγείτε.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος και αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη σε αυτό το μάτς. Ήταν εμφανερή η διαφορά διάθεσης των δύο ομάδων. Ήταν εμφανερή η διαφορά αντιμετώπισης του παιχνιδιού ανάμεσα στους δύο προπονητές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις ως ομάδα, ο Παναθηναϊκός δηλαδή και ο προπονητής του, σε βασικά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως είναι η κυκλοφορία της μπάλας της Βαλένθια, οι παγίδες των ΝΑΝ, η κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που πολλές φορές ήταν μονοδιάστατο παιχνίδι, ένα συναντίον πολλών, ένα συναντίον όλων. Προσπαθούσε να απομονώσει, μόνο με απομόνωση μπορούσε να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν εχθές πάρα πολύ κακή εικόνα, τραγωδία. Τραγωδία. Και όλα περικλείονται στη φράση «Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας». Δηλαδή, είναι 8 λέξεις που δεν περίμενε ποτέ να τις ακούσει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού και φίλαθλος. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όχι ως φαβορή για να πάει στο Final Four, αλλά ως φαβορή για να το πάρει.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και αυτό από μόνο του δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας. Επειδή βέβαια, κοίταξε, είναι άλλο. Είναι άλλο η κακή εμφάνιση της ομάδας, οι ευθύνες του Αταμάν και των παικτών, και άλλο η απονομή δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, κόντρα σε πάρα πολλούς που έχουν μικρή μνήμη, ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίστηκε και στο χθεσινό αγώνα πάρα πολύ εχθρικά από τη διετσία. Δεν είναι μόνο η διαφορά των βολών, 29-8, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι για τρίτο σερί παιχνίδι ο Ναν δεν πάει στη γραμμή των βολών, δηλαδή αυτό για μένα είναι ανήκουστο, είναι τα κριτήρια που αντιμετώπισαν οι διαιτητές τη μία πλευρά του γηπέδου και την άλλη. Απ' τη μία δηλαδή επέτρεψαν το ξύλο της Βαλένθια και καλά έκανε και έριξε ξύλο η Βαλένθια, και απ' την άλλη σφύριζαν ακόμα και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει άμυνα με τα μάτια. Δεν είναι υπεύθυνοι οι διαιτητές για το χθεσινό παιχνίδι, όμως είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των συνθηκών σε αυτή τη σειρά των play-off που είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και ξαναλέω, και δεν το λέω για την οικονομία της ζήτησης, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε καλά τη σειρά. Ακόμα και αυτό που λέγαμε ως πλεονέκτημα στα δύο πρώτα παιχνίδια που έγινε το 0-2, ότι στο πρώτο μάτσο κέρδισε με την άμυνα και το δεύτερο με την επίθεσή του, φανερώνει ότι ο Παναθηναϊκός γενικά φέτος δεν είχε σταθερές, και όταν στα play-off δεν έχει σταθερές, που το κάθε λάθος πληρώνεται και δεν μπορείς να το διορθώσεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια τραγική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, τραγική εξέλιξη, η οποία θα σημαδεύει το σύλλογο για πολύ καιρό ακόμα.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Μεγάλο στοίχημα το Final Four.
0: Έχω μια ερώτηση να σου κάνω για τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πού ακούστηκε προπονητής στο ημίχρονο να βγάζει δημόσια, στη σέντρα δηλαδή, έναν παίχτη τον Σόρτσα προκειμένου, επειδή δεν ήταν καλός. Και αυτός ο προπονητής που το κάνει αυτό, πώς μπαίνει μετά στα αποδυτήρια να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει παίχτες?
1: Δεν έχει ακουστεί ξανά ποτέ. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιστορικό προηγούμενο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλή ώρα, πάρα πολλές ώρες, για τον τρόπο που κοουτσάρει ο Αταμάν, αν είναι καλός ή κακός προπονητής, για κάποιους είναι ο καλύτερος, για κάποιους είναι ο χειρότερος, για κάποιους είναι καλός, για κάποιους είναι κακός. Προσωπικά δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό. Ποτέ την ώρα της μάχης να εκτελείς, γιατί αυτό έγινε, ναι, να εκτελεί ο στρατηγός στο στρατιώτη του. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Είναι ανήκουστο, είναι απαράδεκτο. Για μένα είναι και άνανδρο. Για μένα, σε προσωπικό επίπεδο στο λέω, είναι και άνανδρο. Είναι κάτι έξω από τη δική μου φιλοσοφία και κάτι που δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι απέναντι από κάθε τέτοια συμπεριφορά. Είτε λέγεται Αταμάν αυτός, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Πατράιλι.
0: Είναι σαφές.
1: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να εκτελεί ο στρατηγός το στρατιώτη του την ώρα της μάχης. Εκτός και αν είναι προδότης.
0: Ναι.
1: Και για μένα δεν υπάρχει χώρος για προδότη στον Παναθηναϊκό, και ο Σόρτς δεν είναι προδότης. Το παιδί μπήκε στα παπούτσια του Λούκα. Όταν ο Κώστας Λούκας, που να το θυμίζουμε και αυτό, μιλάμε για τεράστια απώλεια, μιλάμε για τον προπονητή εντός του γηπέδου. Αυτός που πάρα πολύ καιρό, 3 χρόνια τώρα, διόρθωνε και τις όποιες ανορθογραφίες του Αταμάν. που δεν ήξερε την ομάδα, που δεν. Και ο Κώστας ήξερε την ομάδα, την ξέρει και ήταν τεράστια απουσία. Είχα πει στην αρχή αυτής της σειράς ότι θα ήταν προτιμότερο ο Παναθηναϊκός να παίζει με 4 και να είναι ο Λούκας μέσα, παρά το ότι απουσιάζει ο Λούκας. Ο Σόρτς μπήκε στα παπούτσια του Λούκα, πήρε την ευθύνη, κατάφερε να καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό. Χθες δεν ήταν καλός. Ναι, ήταν ο χειρότερος του γηπέδου. Να το πάρουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν ήταν, αλλά όχι αυτή η συμπεριφορά. Για μένα είναι τραγικό και ανήθικο. Ανήθικο.
0: Μπορεί να έχει
1: και αυτό
0: μέλλον.
1: Δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει με 3-0 το πρωτάθλημα με τον Αταμάν στον πάγκο του. Για μένα η χθεσινή συμπεριφορά, αυτό που έκανε ο Αταμάν χθες, είναι ανήθικο. Ανήθικο.
0: Υπάρχει μέλλον για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει μόνο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το εικάσω. Δεν θέλω να κάνω εικασίες, γιατί είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκείνη Αταμάν, ένας προπονητής που έχει προσφέρει.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω αν υπάρχει μέλλον. Αυτό το ξέρει μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Νίκος, ευχαριστώ.
1: Και οποιοδήποτε
0: ναι.
1: άλλο εικάζει κάτι γι' αυτό, είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο, γιατί είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο λόγω και του ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνος το ξέρει. Μόνο εκείνος το ξέρει.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κανένας δεν μπορεί να είναι μέσα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά μετά από αυτά δεν βλέπω πώς ο Εργίνα Ταμάν θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εγώ προσωπικά, και δεν αναφέρομαι βεβαίως αύριο το πρωί, έτσι, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, γιατί έχει μπροστά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πάντως δεν ήταν εικόνα αυτή ενός προπονητή. Νομίζω εύστοχα το παραλήρησε ο Νίκος Ρίγος, λέγοντας ότι είναι σαν ένας στρατηγός να σκοτώνει το στρατιώτη του που δεν είναι προδότης την ώρα της μάχης.

0: Ο φίλος μου ο Κώστας βρήκε ευκαιρία για πλάκα, λέει. Δύο χρόνια τώρα ακούω Λιόλιου και από ό,τι φαίνεται θα την ακούω για άλλα δύο χρόνια. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, βάλε τον Νίνο να βγάλει και ένα τραγουδάκι για το πρωτάθλημα. Μπας και ξεχαστούμε λίγο, βρε αδερφέ. Χαιρετίσματα στον κύριο Συρίγο. Το τραγουδάκι της Λιόλιου είναι το δικό μας Spitting Cast. Και υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος, ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, ο οποίος έλεγε μετά το 2-0 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός θα το χάσει με 3-2. Και δεν το λέει γιατί είναι αντιπαναθηναϊκός, το έλεγε με τις γνώσεις που έχει, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές του απασχολήσεις στο μπάσκετ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει. Πάρε μικρόφωνο, Παναγιώτη, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Ήρθε ο Παναγιώτης, παίρνει μικρόφωνο και θέλω, επειδή αυτό το έλεγε.
1: Γενικός επί του γενικού.
0: Περισσότερο γενικός, ναι, από εμάς.
1: Ναι.
0: Πού το στήριζες, γιατί το έλεγες σοβαρά και δεν το έλεγες με μια έννοια έτσι όπως λέμε κουβέντα στο καφενείο. Ναι. Μπασκετικά το έλεγες.
1: Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο ομάδα η Βαλένθια μόνο. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με το ατομικό ταλέντο, παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πιο ομάδα. Βασίζεται σε αρχές. Και άκουγα πριν και με τον Συρίο που λέγαμε για τον Σλούκα. Ο Σλούκας είναι coach μες στο παρκέ, είναι προπονητής. Του λείπει δηλαδή ο coach μες στο παρκέ.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μεγάλη έλλειψη.
1: Και είναι έλλειψη, ναι.
0: Τώρα, αυτή τη Βαλένθια, έτσι όπως τη βλέπεις, που όταν ξεκινούσε η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν την υπολόγιζε για τίποτα. Είναι ομάδα, ωραία. Είναι καλύτερη και από τη Ρεάλ με την οποία θα παίξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Εντάξει, αυτό είναι, και σε μόνο παιχνίδι είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, στο Final Four δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες αποκλήσεις των ομάδων. Θα κλείνονται στις κατοχές.
0: Βλέπεις, δεν
1: νομίζω. Από τη Ρεάλ δεν νομίζω να είναι πολύ καλύτερη, όχι. Ίδιο επίπεδο νομίζω είναι.
0: Και για το Ολυμπιακό Φενέρ, μια και την πιάσαμε αυτή την κουβέντα.
1: Λοιπόν, το Ολυμπιακό Φενέρ θεωρώ ότι θα είναι ντέρμπι. Αλλά αν περάσει ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, νομίζω ότι ο τελικός θα είναι πολύ πιο εύκολο να το πάρει από τον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν περάσει τον ημιτελικό, νομίζω ότι θα είναι εύκολος ο τελικός.
0: Όποιος και είναι αντίπαλος.
1: Όποιος είναι αντίπαλος. Ναι.
0: Το κρατάμε και αυτό και θα τα ξανακουβεντιάσουμε με τον Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Πανώ. Ένας φίλος εδώ, ο Αθανάσιος, αναφερόμενος στον Εργίνα Ταμάν, μου λέει: τα ίδια έκανε και με το Χόλμς που έφυγε. Τα ίδια και χειρότερα.

Εσύ δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Ο χθεσινός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού ήταν επιβράβευση για την αλαζονία, τον τραμπουκισμό, το με τα λεφτά μου κάνω ό,τι γουστάρω. Λέει εδώ για την τοξικότητα Γιαννακόπουλο ο φίλος Γιώργος στο μήνυμα που μας έστειλε. Ο Αποστόλης μου λέει: μη μου πείτε μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Εγώ πάντως εχθές με τον Παναγιάλιο πήρα ένα κυπελάκι έψα Αχαΐας. Λέει ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο: πράγματι είμαστε κυπελούχοι Αχαΐας. Νικήσαμε στο τελικό 3-2 μια ομάδα της Πάτρας και το σηκώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Παναγιάλιο.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για το τελευταίο παιχνίδι. Με όλη την εικόνα που είχε, που ήταν μια εικόνα που τον οδήγησε να τερματίσει 7ος και να ταλαιπωρηθεί να φτάσει μέχρι τα playoffs, δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια ομάδα που δεν έπαιξε το μπάσκετ, που μπορεί να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν οι παίκτες. Έτσι. Δυνατότητες προκύπτουν βεβαίως και από τα ακριβά τους συμβόλαια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και σε μεμονωμένα παιχνίδια, μεμονωμένοι παίκτες έπαιξαν κάτι και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό να φτάσει μέχρι τα play-off. Συνολικά η εικόνα του σαν ομάδα δεν έπειθε σε καμία περίπτωση. Και δεν αναφέρομαι στα 5 τελευταία παιχνίδια των play-off με τη Βαλένθια. Γενικά μιλάω. Κάτι άλλο πήγαμε να καταλάβουμε όταν γύρισε από την Ισπανία με το 2-0, έτσι. Αλλά στη συνέχεια είδαμε και πάλι το γνωστό Παναθηναϊκό που βλέπαμε στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Είχε ατυχίες, είχε. Έπαιζε σχεδόν ένα χρόνο χωρίς τον βασικό του σέντερ, τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επανήλθε στα τελευταία παιχνίδια, αλλά όπως ήταν λογικό, απήχε πολύ από τον κανονικό Λεσόρ, αυτόν που ξέραμε, αυτόν πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια.

Και εν πάση περιπτώσει, αδερφέ, δεν είναι δυνατόν να τελειώνει ένα παίκτη στο ημίχρονο και μετά να φωνάει τον Τολιόπουλο και τον Γκριγκόνη που είχαν ελάχιστα λεπτά συμμετοχή σε όλη την Ευρωλίγκα να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι. Είναι σαν να μην ενδιαφέρεσαι τόσο να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από το παιχνίδι, αλλά να βγάλει απλώ την ευθύνη από πάνω σου. Και νομίζω ότι στην προσπάθειά του αυτή ο Εργκίν Αταμάν τα έκανε ακόμα χειρότερα.

0: be.
1: Και για να είμαστε καθαροί και εξάστεροι, όπως ήταν μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Αργίνα Ταμάν να πάρει την Ευρωλίγκα το 2024 με παίχτες, με ρόστερ όχι αυτής της ποιότητας που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι δική του μεγάλη αποτυχία αυτό που συνέβη φέτος. Διότι στον αθλητισμό, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε μια φορά ακόμα, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Έτσι είναι. Με όλους τους προπονητές, με όλους τους παίχτες, με όλους τους παράγοντες. Και φυσικά όταν ο Εργίνα Ταμάν ρωτήθηκε, είχατε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε την Ευρωλίγκα, θα αποχωρούσατε. Τι έχετε να πείτε? Και μόλις άκουσε την ερώτηση, σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να κλείσω σήμερα την εκπομπή, όχι μιλώντας για τη γνωστή, ας πούμε, για την καθιερωμένη ύλη της εκπομπής, αλλά με ένα θέμα πολύ σημαντικό, με αυτό που ανακαλύφθηκε στο Περιστέρι, με αυτό το δράμα που ζούσαν τα 6 ενήλικα παιδιά, τα οποία μεγάλωναν σε ένα δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες. Κοτέτσι θα ήταν καλύτερο, μέσα στα περιτώματα, έτσι, που οι γονείς τους τα είχαν βάλει σε αυτή την ανθρώπινη ηχοματερή, που δεν τα έστελναν ούτε σχολείο, που υποσιτίζονταν, που ήταν σε μια ελεηνή κατάσταση. Το ότι οι γονείς αυτοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, λέει, 16 μηνών ο καθένας, εμένα δεν μου λέει κάτι, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι πως μια ολόκληρη κοινωνία εκεί δεν είχε αντιληφθεί το δράμα που ζούσαν αυτά τα παιδιά. Πως είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να μην αναζητήθηκαν από καμία υπηρεσία, από κανένα σχολείο, από κανένα νηπιαγωγείο, από καμία μονάδα, από καμία δομή του Δήμου Περιστερίου. Είναι μια τραγική κατάσταση. Πόσοι συγγενείς που ήξεραν δεν ειδοποιούσαν αρμοδίως για αυτό το δράμα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, ναι μεν να τιμωρηθούν οι γονείς, okay, και τα λοιπά. Αλλά με εμάς που είμαστε η κοινωνία, που έχουμε αποξενωθεί τόσο από τον συνάνθρωπό μας, που δεν ενδιαφερόμαστε τι γίνεται όχι στη γειτονιά μας αλλά στο διπλανό διαμέρισμα. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε, έτσι, και να δούμε και τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Διότι μη μου πείτε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εδώ μιλάμε για παιδιά από 3 έως 11 ετών, έτσι, έως 11 ετών. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Το χαμόγελο του παιδιού είναι αυτό που ευαισθητοποιήθηκε μετά από κάποιες καταγγελίες που έγιναν. Λέγεται ότι είχαν γίνει και αναφορές στην εισαγγελία των ανηλίκων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό κανείς δεν ενεργούσε, κανείς δεν έπαιρνε μέτρα, κανείς δεν αξιοποιούσε αυτές τις έστω ελάχιστες καταγγελίες που είχαν γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.

Τι έκανε η εισαγγελία ανηλίκων εφόσον πράγματι είχαν γίνει δύο καταγγελίες? Τι ακριβώς έκανε? Τι περίμεναν δηλαδή να γίνει? Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Εδώ από ό,τι φαίνεται, ζώντας σε αυτό το περιβάλλον τα παιδιά είχαν και κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί 11 ετών να μην πηγαίνει στο σχολείο? Κλείνω το θέμα εδώ. Λοιπόν, στο σήμερα αυτό η εκπομπή μας, η εκπομπή η Θεία από το χωριό, ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Δεν μου αρέσει που η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο καιρός αρχίσει να χαλάει και μπαίνουμε σε ένα δεκαήμερο με σχετικό κρύο για την εποχή, σχετικό κρύο, μην παρεξηγηθώ, και βροχοπτώσεις, έτσι. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι στα μέσα του Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπόλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα

0: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 210 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης.

0: τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
3: Συντονίσου.

0: και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι.
1: Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

την Άννα Μαρία. Μεσημεράκι Πέμπτης, παιδιά. Τι ζέστη είναι αυτό που έχει, ωραία όμως, να κάτσεις λίγο στον ήλιο. 3 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι, δίνει δύναμη, δίνει χαρά, ζωντάνια και ενέργεια. 6, 9, 8, 9, 8, 60, 147. Στέλνετε τα μηνύματά σας, Viber, SMS, στο διαπαπάκι, ngradio.gr για τα email σας, παιδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη

0: Βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, πλοκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Ρία Ελληνίδου και μη μιλάς και είμαστε πάντα εδώ παιδιά παίζοντας και απολαμβάνοντας τις δικές σας αφιερώσεις, τα δικά σας τραγούδια τα οποία έχετε στείλει και εξακολουθείτε να στέλνετε στο 698-9860-147. Να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη και την Χριστίνα μας. Καλησπέρες πολλές σε όλους παιδιά. Στείλτε μου και τι θερμοκρασίες έχει εκεί που βρίσκεστε στα μέρη σας. Γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, μετά τη Ρία Ελληνίδου έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη και Εξαίρεση Εσύ. Ένα τραγούδι που το αφιερώνω με πολύ αγάπη στον Χριστόφορο που μας το ζήτησε. Τι όμορφο όνομα.
1: Το ίδιο ελάττωμα.
0: Και με μουσική θα πάμε και μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας παιδιά. Και λίγο μετά τις 4, όπως ξέρετε πολύ καλά, ξεκινά και το TikTok Live μας. Φύγαμε.

0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Πάρα πολλά φιλιά εδώ και στο παρεάκι μας στο TikTok, το οποίο μόλις τώρα έτσι έχει αρχίσει και συντονίζεται. Γιατί μόλις τώρα ανοίξαμε. 6-9-8-9-8-60-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας, παιδιά. Και να ευχηθώ, θέλω χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Ιδιαιτέρως όμως θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά λόγω γενεθλίων, το τονίζω, λόγω γενεθλίων του αγαπημένου μας Ισίδωρου Πάτερου. Ο Ισίδωρος Πάτερος, μουσικός δημιουργός, ερμηνευτής, τραγουδοποιός, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε, χρόνια του πολλά, πάντα γερός και δυνατός. Θα ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής τραγούδια του. Να ευχηθούμε όμως και χρόνια πολλά και στον Αριστοτέλη, τον Τέλη, τον Θεράποντα, την Ισιδώρα και τον Ισίδωρο και το Σιδέρι που γιορτάζουν. Με μία επισήμανση, δεν είναι και ονομαστική γιορτή σήμερα για τον Ισίδωρο, παιδιά, έτσι. Έτσι. Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος Ενχείο. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες, λοιπόν. Και έτσι όπως έχουμε αρχίσει και μαζευόμαστε εδώ και στο TikTok, παιδιά, θέλω να μου στείλετε τι θερμοκρασία έχει εκεί που βρίσκεστε, στα μέρη σας. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται τώρα, αφιέρωση και αυτό, λοιπόν, στον Χαράλαμπο θέλω να το αφιερώσω, είναι η καινούργια κυκλοφορία της Πέννης Παλτατζή. Και ζήτω!

Α, αυτά είναι, παιδιά. Παίνει Μπαλτατζή, λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Για να πάω λίγο στις θερμοκρασίες εδώ που έχετε, που έχετε στείλει. Λοιπόν, για να πάω να ανέβω λίγο εδώ στα σχόλια, γιατί πάντα οι φίλοι του TikTok είναι αυτοί που ανταποκρίνονται και λογικό είναι έτσι, παιδιά, πολύ πολύ πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η θερμοκρασία στην Πάτρα, καλό στο μαράκι μας, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιώργος εδώ μας ενημερώνει ότι στην Αθήνα η θερμοκρασία, μάλλον η Θοδώρα μας λέει ότι είναι 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Νέα Ιωνία. Την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα και στον Adrian, στην Adrian Lee, δεν ξέρω, για πείτε μου παιδιά πώς σας λένε ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές που έχετε στείλει εδώ για τον Ισίδωρο. Καλώς τον και τον Δημήτρη μας, κάθε μέρα είμαστε εδώ, Δημήτρη. 25 βαθμούς Κελσίου λοιπόν στην Αθήνα, με ζέστη και συννεφιά, λέει ο Γιώργος. 21 βαθμούς Κελσίου στο Αιτωλικό με αέρα. 22 βαθμοί Κελσίου στην Χίο.

0: Και εγώ μπροστά μου, παιδιά, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο όμως θα το. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, τέλος πάντων, κάτι το οποίο αρχίζει και επιστρέφει στη μόδα, παρακαλώ πολύ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

0: Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
15: Με την ηλεκτρική και από εκεί πάνε και άλλοι. Δεν μας λένε όμως εδώ για ποιο λόγο τόσο πολύ τα σύρματα ακουστικά, ας πούμε, μπήκανε στη ζωή μας πέρα από τα καλώδια, γιατί φροντίσανε το τηλέφωνο να έχει μόνο μία θύρα φόρτισης του ίδιου το κινητού. Δεν είχε πια δεύτερη τρυπούλα για να βάλεις τα ενσύρματα τα ακουστικά σου, οπότε άκουγες αλλά δεν μπορούσες να φορτίζεις ταυτόχρονα το κινητό σου αν ήσουν σπίτι κάπου, ας πούμε. Οπότε

Και θα έκανες υποχρεωτικά, θα έπαιρνες ασύρματα. Θα έπαιρνες τα original της Apple, αν έχεις iPhone, θα έπαιρνες κάτι ακριβό, κάτι άλλο που να ενώνεται με όλα ό,τι να είναι. Δεν έχει σημασία. Θα μου πεις τώρα, Χρυσό μου, πού ζεις κι εσύ? Εδώ έχουν βγει ασύρματοι φορτιστές. Κάτι βάσεις, ρε παιδί μου, που φορτίζουν κι αυτές. Αλλά κουμπάς το τηλεφώνο σου επάνω και δεν έχεις ανάγκη, δεν θέλεις καλώδιο. Να έχω κι εγώ εδώ έναν. Οπότε τελειώνει. Για πείτε μου εσείς, πώς το βλέπετε τώρα το όλο θέμα? Δεν είναι λίγο καλύτερα τα hands free, παιδιά? Τώρα χωρίς πλάκα, πολύ πιο δύσκολο να τα χάσεις. Εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο να τα ξεμπλέξεις, αλλά στην τελική δεν σε νοιάζει και τόσο. Αλλά μη μου το πλασάρεις για νέα μόδα. Πες μου ότι είναι πιο πρακτικό, γιατί δεν το χάνεις και δεν ξεφορτίζεται όλη την ώρα και τα λοιπά. Γιατί ήταν πολύ, όταν βγήκανε ας πούμε, ήταν πολύ μουράτα, συγχωρέστε μου την έκφραση, έτσι. Δηλαδή έδειχνες ότι έχεις και AirPods. Τέλος πάντων. Έλενα Παπαρίζου και φεύγω.

Αυτά είναι λοιπόν αφιερωμένο σε όλη τη Θεσσαλονίκη το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε λίγο τώρα στις αφιερώσεις σας, παιδιά. Λοιπόν, Μαντώ θα ακούσουμε. Το Τιμώρησέ με. Το τραγούδι που μας ζήτησε ο Γιώργος μας από τα Τρίκαλα. Αφιερωμένο σε όλη την παρέα.

Τι κομματάρα, τι φωνάρα η μαντό μας λοιπόν, παιδιά. Για να πάμε στην επόμενη όμως αφιέρωση που είναι από... Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης μου λέει, είχες βάλει ένα τραγούδι το οποίο μου είχε αρέσει τόσο πολύ κάποια στιγμή και θα ήθελα πάρα πολύ να το ξανακούσουμε. Και αυτό είναι πριν τη στροφή από τον Σταύρο Κρητικό. Πάρα πολύ ωραία επιλογή και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και φυσικά ταιριάζει πάρα πολύ να το ακούσουμε τώρα. Πού είμαστε έτσι σε ένα mood... 80s, 90s. Πριν τη στροφή λοιπόν.

Πάμε για την επόμενη μας αφιέρωση. Όχι, παιδιά, δεν θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε πρώτα το τραγούδι που μας έχει ζητήσει η Θοδώρα μας. Ανίσα, Αναστασία και Αλό. Και αμέσως μετά έρχεται η Κλαυδία και ο Άνεμος.

Και πάμε τώρα λίγο, παιδιά, στο επόμενό μας νέο. Τιμή ευκαιρίας, παιδιά. Βίλα, πωλείτε. Τρέξτε να προλάβετε. Όχι βίλα, πια βίλα, μία έπαυλη αγάπη μου στην Αμερική. Δεν έχει σημασία, είναι λίγο μακριά, αλλά να σου πω κάτι. Έχει 59 μπάνια. 59 μπάνια. 39 υπνοδωμάτια, 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Ελάτε, παιδιά, ρε φαινέ που λέμε, να βάλουμε όλοι κάτι και να την πάρουμε παρέα. Να έχουμε ένα εξοχικό, βρε παιδί μου, να συναντιόμαστε, να κάνουμε τις εκπομπές μας από εκεί. Θα σωθούμε, πεθερά μου. Άστα να πάνε. Είναι ό,τι χρειάζεσαι, σου λέω. Είναι ένα συγκρότημα, διαθέτει σπα, γυμναστήριο, πιλάτες, στούντιο, γήπεδο τένις, χώρο για ιδιωτικές και ιατρικές εξετάσεις, που βρίσκεται ακριβώς στο Bel Air του Λος Άντζελες. Πωλείτε, αυτό ήθελα να σας πω, αυτή είναι η τιμή ευκαιρίας. Πωλείτε μόνο 400 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, γιατί μου έφυγε το μουσικό μου το χαλί, δεν το περιποιήθηκες, Ανά Μαρία, δεν το έστρωσες καλά. Έτσι. Άκου τώρα. 370 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι 370 εκατομμύρια ευρώ, θα βάλουμε όλοι από κάτι και θα το αγοράσουμε. 32.000 τετραγωνικά μέτρα το οικόπεδο. Σε ύψωμα με θέα το Bel Air Country Club. Μην μου πεις ότι δεν ξέρεις ποιο είναι το Bel Air Country Club. Στο κέντρο της πόλης, στον Ειρηνικό ωκεανό και στο Φαράγγι. Μοιάζει με ιδιωτικό resort. Γιατί το λες αυτό? Σας είπα, έτσι, 39 υπνοδωμάτια. Συγγνώμη, παιδιά, μόνο 39 άτομα μπορούμε να πάμε. Τα μπάνια όμως είναι 59. Έτσι, έχει 3 πισίνες. Τι άλλα? Έχει και ξενώνα, ναι, γιατί δεν σου φτάνουν τα 39 υπνοδωμάτια. Πρέπει να έχεις και ξενώνα. Για την παρέα σου, για τους φίλους, για τον φίλο σου, τη φίλη σου, ξέρω εγώ. Ο ξενώνας τώρα, τι λέει ο ξενώνας? Έχει και 13 δωμάτια για το προσωπικό. Α, εδώ θα τα μοιράσουμε, παιδιά. Τον ένα μήνα θα είναι κάποιοι οι κύριοι κάτοικοι και οι άλλοι θα κάνουν το υπηρετικό προσωπικό. Και μετά θα αλλάζουμε. Όχι, να είναι δίκαιο. Δίκαιο. Έχει έκταση 2.700 τετραγωνικά μέτρα. Ο ξενώνας διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 10 δωμάτια προσωπικού και δικό του γυμναστήριο και πισίνα. Α, εγώ βολεύομαι και στον ξενώνα, παιδιά. Δεν έχω πρόβλημα.

0: αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν βλέπω, ξέρεις, αυτό περίμενα να φιγουράρει σε λίγο, το όνομα κάποιου διάσημου που επιχείρησε ή θα ήθελε πάρα πολύ να το αγοράσει. Πάντως πωλείται, παιδιά, όποιος θέλει να μου πει, να επικοινωνήσουμε εκεί. Τζακούζι έχει, Νίκο μου, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Γιατί η αλήθεια είναι, άμα δεν έχει τζακούζι, το σκέφτεσαι λίγο. Λες, τόσα χρήματα θα δώσω να μην έχει ένα τζακούζι. Είναι κοντά στα κουφονίσια, αλήθεια. Καλώς το Χρυσόστομο. Άμα δεν έχεις τρεις ξενώνες, λέει ο Χρυσόστομος, τι να το κάνεις. Λοιπόν, η Διονυσία μου λέει, άσε μας να το σκεφτούμε λίγο. Εντάξει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το Ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύνθεση.

0: και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η ώρα είναι 5:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί.

0: driver, now!
1: If you leave, don't come back.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούν.

0: μέρες.
1: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
2: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

που με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές,

0: Για αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τις

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυρά.

0: ασβεστές, καταστροφής, φρέζες,
1: αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά,
0: πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες,
1: πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
0: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προ...
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Connection. Η ώρα είναι 9.
1: Ήχος. Το τελικό σύνορο. Ήχος. Ένα ταξίδι με το μουσικό μας αστρόπιο.
2: Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς. Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς.
1: Για να εξερευνήσουμε μαζί καινούργιους μουσικούς.
2: Για να εξερευνήσουμε αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δίνες φωτός. Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δίνες φωτός.
1: Ένα μαγικό σύμπαν. Ελάτε να γνωρίσουμε ένα μαγικό σύμπαν.
2: Γεμάτο άστρα.

Καλώς ήρθατε. Με μια τεράστια αγκαλιά, με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, ήχος το τελικό σύνορο. Ένα γιορταστικό τελικό σύνορο σήμερα, γιατί έχει ο σίδωρος μας τη γιορτή του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, με πολύ αγάπη, με πολύ κέφιση. Λίγο θα είναι μαζί μας, έμπλεξε ο καημένος στην κίνηση, αλλά έρχεται σφαίρα. Ακούστε τώρα ωραία τραγουδάκια, όχι πάρα πολλά λόγια, τόσο όσο, αλλά και πολύ αγάπη που θα εκπέμπεται σαν ήλιος από το σταθμό. Θα είναι αυτό ακριβώς που περιμένετε από μας. Η εκπομπή γεμάτη από εσάς, έτσι όπως γίνεται πάντα. Γεια σου Γιώργο Κοντοστέργε, λέει καλή εκπομπή. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί ο συμπαρουσιαστής ο Ισίδωρος έχει γενέθλια και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, χιλιόχρονος και ευτυχισμένος, να τον χαιρόμαστε. Η μαμά του, ο αδερφός του. Το αφιερώνω ένα αγαπημένο τραγούδι από Γιάννη Πάριο που έγινε και τηλεοπτική σειρά, τον Βαμμένο Ήλιο, με πολύ αγάπη για τα γενέθλια του Ισίδωρου. Τη Λίδα μας, καλώς τη Λίδα μας, καλώς ήρθες. Καλησπέρα αγαπημένη μας, καλή εορταστική εκπομπή, λέει ο Γιώργος μας από τα Τρίκαλα. Καλώς το Γιώργο. Και η Μαρία η Μαγκονάκη και ο Νίκος και ο Σπύρος μας από το Ταξί και η Ελεάνα μας από τα Διόδια, μαζί λέει με τον Κωνσταντίνο κάνουν βάρδια, και ο Μάκης και η Δήμητρα και ο Βασίλης μας, ο Βασίλης από τα Χανιά, γεια σου ρε Βασίλη, και επίσης από Καστελόριζο. Έχουμε και εκεί κόσμο. Είναι εκεί η κυρία Σούλα και η κυρία Μαρία που μας ακούνε μαζί. Εύχονται χρόνια πολλά στον Ισίδωρο. Χρόνια πολλά του εύχονται όλοι εδώ από ό,τι βλέπω, και η Αναστασία και ο Σωμαράκης και ο Ζαφύρης και ο Κουρουπής και η Άννα μας, όλοι εδώ πέρα, και ο Σεραφείμ και ο Τάκης. Γεια σας ρε παιδιά, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς, με πολύ αγάπη. Και τα ωραιότερα είναι μπροστά μας. Ετοιμαστείτε για μια μουσική εκπομπή. Θα ήθελα την εκπομπή αυτή να την αφιερώσω στο θείο μας τον Χρήστο, με πολύ αγάπη. Και επίσης να την αφιερώσω και στον Πάνο που είναι Θεσσαλονίκη, στη Γιούλη και το Γιάννη που έχουν συντονίσει και μας

Ο Περικλής εύχεται χρόνια πολλά στον Ισίδωρο. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, Στέλιο και Ισίδωρε. Καλώς τον να. Γεια σου άρχοντα. Διονυσία Νικόλας.

η Άννα του Παντελή μας είναι εδώ. Καλώ την Άννα. Φιλιά και στον Παντελή και στο Στελάκο μας. Ναι Γιώργο, έχω λίστα.

Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Νικήτα, γεια σου Νικόλα. Γεια σας ρε παιδιά, έχετε κάνει ένα χαμό σήμερα. 6-98-98-60-147. Εκεί ήδη στέλνετε και έχετε στείλει πάρα πολλά. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Με ρωτάτε που είναι σίδερος, πιάστηκε στην κίνηση. Όσοι δεν είστε από Αθήνα και ρωτάτε, δεν ξέρετε τι γίνεται στην Αθήνα αυτές τις ώρες, παιδιά. Και πάλι

0: Γιώργο Κοντοστέργιο, η απόλυτη Ελένη Δήμου. Γι' αυτό παίζει αυτή τη στιγμή. Ο Νικόλας μας πληκτρολογεί το μήνυμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα σε καίω σαν να σε χαρτί.
0: Ο Νικόλας Σωμαράκης, καλησπέρα Στέλιο μας, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας Σίδωρο, πολύχρονος, με υγεία και πάντα υπέροχες δημιουργίες. Θέλω, λέει, να πω κάτι για το Λεβέντη της Κρήτης, Σίδωρο Πάτερο, ένα άξιο παλικάρι που αγαπάει τη μουσική και το στίχο όπως τον εαυτό του. Σωστό παράδειγμα για τη νέα γενιά που εργάζεται ασταμάτητα, αλλά και τώρα με την Ελένη Δήμου, την υπέροχη Ελένη Δήμου. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Να χαίρεσαι και στα παιδιά σου και για τα τόσο καλά σου λόγια για τον Ισίδωρο. Θα τα διαβιβάσω ολόκληρο ποίημα, έγραψε εδώ. Τι χαμός γίνεται. Παιδιά, ξεκόλλησε από την κίνηση ο Ισίδερος, μόλις μπήκε στο στούντιο, αλλά φιασμένος, νάτος.
4: Χαίρετε, καλησπέρα. Ας ακούσουμε την αγαπημένη Ελένη Δήμου, τελειώνει το τραγούδι.
3: Κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ.
0: Λένα, σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου, τις βλέπω.
3: Που με βάζει στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
4: Τι υπέροχο τραγούδι, έτσι, της Μαριάννας Κυριεζή, του Μιχάλη Καπούλα και της Ελένης Δήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλησπέρα, συγγνώμη που άργησα.
0: Έχει γίνει ένας χαμός από ευχές.
4: Χίλια ευχαριστώ.
0: Ευχηθεί όλοι οι ακροατές εδώ πέρα.
4: Χίλια ευχαριστώ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά και μέσα στα μηνύματα. Ο Νίκος Σωμαράκης έγραψε εδώ κατεβατά. Η Λένα η Παναγιωτοπούλου, ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος, ο Περικλής, η Άννα του Παντελή, ο Γιώργος πάλι από τα Τρίκαλα, η Λίδα, η Μαρία η Μαγκονάκη, η Αναστασία, ο Νίκος Καματέρης, ο Ζαφύρης Κοτσάκης, ο Κουρούπης ο Γιώργος.
4: Στέλιο μου, τον κάθε ένα και την κάθε μία ξεχωριστά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αντεύχομαι κάθε καλό, υγεία, χαρά, δύναμη και φως. Και να είμαστε πάντα αγαπημένοι και μονιασμένοι. Να μοιραζόμαστε τις αγάπες μας για το τραγούδι, για τον πολιτισμό, για την Ελλάδα μας, για τον άνθρωπο και για τις αξίες που μας κρατάνε όρθιους σε αυτή την τόσο δύσκολη ζωή και εποχή.
0: Δεύτερο σετ με χρόνια πολλά. Τα βλέπω εδώ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας αφιερώσω ένα τραγούδι σε εσάς που είστε εντός, εκτός και μετά αυτά, αλλά και στον Ισίδωρο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο από το φίλο μας τον Γιώργο Νταλάρα. Και ακούστε τώρα. Όχι, παιδιά.
4: Εδώ είμαστε.
0: Αυτό ήτανε, συμβαίνουνε. Ζωντανές αναμεταδόσεις. Ιωάννα Γουρνά στην Καλαμάτα, μια τεράστια αγκαλιά. Διαμαντή, Διονυσία, φιλιά πολλά, σας αγαπώ.

Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, ο Γιώργος Νταλάρες. Έλα ρε παιδί μου, ο φίλος μας ο Γιώργος. Λοιπόν, όπου είσαστε τώρα, θα δυναμώσουν εσύ τώρα και θα είμαστε εδώ μαζί, γιατί έχουμε διαλέξει κομμάτια, μας έχετε ζητήσει, τα έχουμε φτιάξει, τα έχουμε βάλει σε μια σειρά και δεν πρέπει να φύγετε καθόλου από εδώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν είσαι στον παράντο χρόνο, δηλαδή είσαι στο εδώ, είσαι μαζί με το Θεό της μουσικής. Και αυτός ο Θεός σου λέει, πού θέλεις να σε πάω, εδώ, εκεί, παραπέρα, και σε πηγαίνει. Και τώρα τι σας έχω, το τραγούδι που κόπηκε πριν. Για πάρτε μια αθάνατη θεά αγαπημένη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα.

0: 5 φυτά Καλαμάτα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Τώρα δεν θα σας πω ότι θα δούμε Eurovision, αλλά ο Σίδερος θα σας πει τους σταθμούς.
1: Θα σας πούμε τους σταθμούς σε λίγο, αφού ολοκληρώσεις αυτό που είχες να πεις.
0: Λοιπόν, αυτό που είχα να πω είναι ότι ο Νίκος Σωμαράκης εδώ μου έχει στείλει του κόσμου τον Αντώνη Ρεπάνη. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι που αγαπάω, λέει, στον Ισίδωρο. Ξέρω ότι αγαπάει Αντώνη Ρεπάνη, χρόνια πολλά.
1: Όντως, και έχουμε όπα, αναφερθεί.
0: 1972, λέει, 45 στροφές, Άνθιμο Μπουζάνη και του Γιάννη Καραμπεσίνη. Και το δεύτερο, μαζί με το χρόνια πολλά, είναι, μου έχει δώσει και ένα link. Εδώ σε αυτό το link είναι η παραλία του Άγιου Σίδωρου, στο τελευταίο άκρο της Κρήτης μετά τη Σιτία, στον Κάβο Σίδηρο, δίπλα στη βάση του ναυτικού που γίνονται ανεφοδιασμοί.
1: Είναι πανέμορφο μέρος, λέγει.
0: Αλήθεια, ναι. Σήμερα πλήθος κόσμου από όλη την Κρήτη με κυκλοφορία τιμήσανε τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου. Χρόνια πολλά και πάλι η χάρη του να βοηθάει όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο τους συμμαχικούς μας σταθμούς, τον Σάμος Radio Καφέ στους 102,4, τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 με έδρα την πανέμορφη Νάξο, τον Πολιτεία 90,7 νομός Λακωνίας, Σπάρτη, το Καστελόριζο στους 104,3, τον Αργολίδα στους 103,8, τον Vox στους 103,3 από τον νομό Ηλίας, τον Future Internet Radio από το Μοσχάτο, το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον Δίολκο στους 105,6 νομός Κορινθίας. Studio papakiangradio.gr, δεχόμαστε τα mail σας και στο 698-98-60-147 τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Λοιπόν, παιδιά, έτσι ενημερωτικά, για να ξέρετε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Λάρισα και Διασπορά, συνολικά μας ακούνε 32.946 άτομα μόνο από αυτές τις πόλεις και 165.000 συνολικά και από την ομογένεια, από όσους μπαίνετε από κινητά, από το web και τα FM. Είναι συγκεντρωτικά αυτά και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, κοιτάτε τώρα, τελειώνοντας αυτό το τραγούδι, θα βάλουμε αυτό που θέλει ο Νικόλας Σωμαράκης.

0: Εμείς να σβήσουμε το φεγγάρι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το θέλουμε αναμένο. Και γιατί το θέλουμε αναμένο το φεγγάρι? Γιατί είναι μαγικό.
1: Υπέροχο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Θα το ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη στην ερμηνεία.
0: Είναι αφιερωμένο σε σένα, από τον Νίκο Τσομαράκη και σε όλα τα παιδιά.
1: Αγαπημένο
0: και σε όλη την παρέα.
1: Πολύ.
0: Και εμείς το ανταποδίδουμε, το αφιερώνουμε.

0: Ισίδωρε, τι κομματάρα, τι τραγουδάρα
1: πολύ
0: ήταν αυτή.
1: Πολύ...
0: Δεν ήταν δικό του αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό είναι του Καλδάρα του συγκεκριμένο, αλλά ο Ρεπάνης πέρα από τραγουδιστής εξαιρετικός, ήταν και υπέροχος συνθέτης. Έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες και σπουδαία λαϊκά τραγούδια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι κανένα από αυτά που έχει γράψει?
1: Τα έχουμε ξανααναφέρει, νομίζω. Ο Αγγελόπουλος έχει πει ένα από τα γνωστά του Ζεμπέγεκα, οι διπρόσωποι.
0: Ναι.
1: Σβήσε με, κυρά μου, από τα τευτέρια.
0: Σβήσε με, κυρά μου, από τα τευτέρια σου. Ναι.
1: Αγάπη μου επικίνδυνη.
0: Φοβάμαι και τη σκιά σου.
1: Απίστευτο τραγούδι.
0: Όχι απίστευτο, εγώ το αφιερώνω σε όλους τους παντρεμένους.
1: Καλό, καλό, καλό, πολύ καλό.
0: Έτσι για πλάκα, ρε. Δεν το εννοώ.
1: Δεν σε παρεξηγεί κανείς.
0: Δεν το εννοώ.
1: Κανείς δεν σε παρεξηγεί.
0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε.
0: Έρχεται ο άνθρωπος που μαθαίνει όλη την Ελλάδα να τραγουδάει. Ο άνθρωπος που ούτε και η γη του δεν ακολούθησαν τη γραμμή, ούτε ο καθένας πήρε μια άλλη γραμμή. Καλά κάναν τα παιδιά και μπράβο τους, ωραίες φωνάρες. Αλλά ποιος θα συνεχίσει τη γραμμή αυτήν της θεότητας της Ελλάδος, της Ολύμπιας θεότητας, που το μικρό του είναι Γιάννη? Ο Γιάννης από την Πάρο, ο Γιάννης Πάριος. Πάμε να ακούσουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλίτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η Θεά.
1: Η Θεά, η Βίκη Μοσχολιού. Και είμαστε εδώ μαζί και πετάμε μαζί με τραγούδια, με ομορφιά, με αγάπη πολύ. Και να ξέρετε ότι περίπου σε 40 λεπτά καταφθάνει χαρούλα και θα γίνει της χαρούλας. Της χαρούλας θα γίνει. Λοιπόν, να αφιερώσουμε σε όλους σας τους σιωπηλούς ακροατές, να ευχηθούμε και πάλι στον σίδερό μας χρόνια πολλά, να είναι πάντα το παιδί καλά, μας
0: σας
1: έφερε και γλυκά, μας
0: πολύ.
1: Έφερε τα πάντα. Έχουμε επιλέξει τη λίστα μας με το άλλο ματάκι. Ρίξτε και μια ματιά στο Eurovision. Εντάξει, δεν.
0: Εντάξει,
1: καλύτερα να μείνεις
0: εδώ. Εγώ ψηφίζω Βίκη Μοσχολιού. Εσείς
1: εγώ,
0: ακούστε
1: και
0: Eurovision.
1: Και εγώ.
0: Δεν σχολείο, κάτι... Πάριο, εδώ είμαι εγώ. Εσείς ακούστε.
1: Είναι ένα θέμα. Είναι, δεν είναι τραγούδι. Είναι μια φιέστα πια. Εντάξει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς φαίνεται το τραγούδι το κύλα.
0: Στέλια μου, δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, ειδικά για. Εμείς είμαστε πάντα με την Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Χαιρόμαστε η Ελλάδα να προοδεύει. Ναι. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Είναι καλός σε αυτό που κάνει, δεν είναι της δικής μας αισθητικής αυτό σαν άκουσμα. Ούτε σαν θέαμα.
1: Όπως και εμένα δεν μ' αρέσει η metal ή δεν μ' αρέσει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως είναι καλός αυτό που κάνει.
1: Η rap και η trap δεν τα συμπαθώ καθόλου.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Και σήμερα όμως είναι η Κύπρος μας, η οποία έχει πάει με ένα πολύ συμπαθητικό τραγούδι. Να της ευχηθούμε να κερδίσει και να πάει καλά. Δεν πρέπει. Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Ο Γιάννης Κατεβάς.
1: Ο οποίος σε ανέβαζε πάντα. Για πάμε να ακούσετε. Χαρισμένο σε όλους σας.
0: Αφιερωμένο.
1: Με πολύ αγάπη.

0: Όλα ωραία, Ισίδωρε, το ευχαριστηθήκαμε.
1: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας, έτσι.
0: Με το δεξί μου μάτι είδα ότι έπαιξε και η Κύπρος.
1: Έτσι.
0: Ωραία κοπέλα αυτή, είχε βαφτεί λίγο σαν, σαν θεά, αρχαία θεά.
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακή, ναι. και φάτο κομμάτι, έτσι, γιατί μας φύγε ο ύπνος λίγο με τις μπαλάντες εκεί.
0: Πού να έρθουμε πρώτοι, με την Κύπρο, όχι. Γιατί?
1: Καλή επιτυχία μπορεί. Στην Κύπρο μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Υπέροχη συμμετοχή.
0: Υπέροχη και σαν αρχαία θεά, ρε φίλε.
1: Εντυπωσιακότατη.
0: Με το μάτι την πήραμε, γιατί εμείς ακούμε αυτά εδώ.
1: Φοβερή.
0: Ναι, φοβερή. Να είστε όλοι καλά, σας κάνουμε μια τεράστια αγκαλιά.
1: Ξανά ευχαριστώ, παιδιά. Χίλια ευχαριστώ για τις ευχές. Αντεύχομαι. Υγεία, χαρά, δύναμη, φως σε όλους. Και να είμαστε καλά, να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για το τραγούδι.
0: Λοιπόν, προλαβαίνετε να κάνετε ένα τσιγαράκι, να σηκωθείτε, να ξεπιαστείτε και κυρίως να περιμένετε. Γιατί τι έρχεται μετά?
1: Η μαύρη θύελα.
0: Όχι, εγώ τη λέω η χαρά σας. Έρχεται η χαρούλα.
1: Καλό.
0: Λοιπόν,
1: την αγάπη μας, παιδιά, την αγάπη μας.
0: Γεια σου, Γιώργο Κοντ, γεια σας σε όλους, φιλιά πολλά.
1: Ήταν η εκπομπή Ήχος στο τελικό σύνορο με τον Στέλιο Νικολαίδη.
0: Και τον Σίδωρο Πάτρο που γιορτάζει.
1: Και
0: τώρα έχεις και γενέθλια και μπορούμε, φίλε, να κόψουμε την τούρτα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λέει, για την κεφάτη εκπομπή σας, χρόνια πολλά. Τώρα Χαρούλα Νικολαίδου Δισκοπολίου, λέει ο Γιώργος Κοντ. Μείνετε εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Ήχος στο τελικό σύνορο από τα στούντιο του NG Radio και ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Την αγάπη μας.
0: Αυτή τη στιγμή μόνο, πριν κλείσω να σου πω, Ισίδωρε, μόνο στις μεγάλες πόλεις είναι 10.244 και συνολικά από όλη την επικράτεια 166.
1: Έβγε στον NG Radio.
0: Γεια σας.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιώνει χάρη, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην όμορφη μας βραδινή παρέα. Στα τραγούδια μας από το παρελθόν και το παρόν. Στις καινούργιες μας τις προτάσεις. Τις ομορφιές από όλο τον κόσμο. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας.

One Way City. One Way City, we're lost. Για ακόμα μια φορά ακούμε τους Underground Fire.

Λοιπόν, θα το εξαντλήσουμε αυτό το άλμπουμ σε αυτόν εδώ τον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η δουλειά Hollow Grounds, η τελευταία των Σουηδών Underground Fire, και είναι και η δεύτερη τους σε δισκογραφική δουλειά. Μας έχει αρέσει πάρα πολύ και επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μέρα κάτι από, από αυτόν τον δίσκο. Δηλαδή ήδη έχουμε ακούσει, βασικά τρία κομμάτια έχουμε ακούσει τώρα που το βλέπω, 8 είναι. Να είστε σίγουροι ότι θα τους καταλάβουμε, έτσι θα τους νιώσουμε για τα καλά. Ενώ η έναρξη της εκπομπής έγινε με το The Cold Light of Day από τους Αμερικανούς Ashbury, που ακούσαμε και χθες. Εχθές πήγαμε στον πρώτο τους δίσκο της δεκαετίας του 80 και σήμερα στο δεύτερο τους δίσκο του 2004. Τόση μεγάλη απόσταση, 20 χρόνια βασικά, από την πρώτη τους κυκλοφορία. Λοιπόν, δισκοπολίων η Χάρης, καλησπέρα από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στον αέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί και σήμερα. Ελάτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@papakiengradio.gr, με το TikTok που είμαστε live και γράφετε εδώ τα σχόλιά σας, όλοι μουσικόφιλοι παρέα, όπως αγαπάτε και όπως θέλετε.

Τι ωραία. Τι ωραία η σόλο δουλειά. Νομίζω δεν έχουμε ξαναέρθει στις σόλο δουλειές του Ράντι Καλιφόρνια, ο οποίος ήταν θρύλος, έτσι. Και μιλώντας για τη δεκαετία του 60, η Spirit που ήταν και αυτή μια φοβερή περίπτωση από τα παλιά, από την blues rock αυτή η ωραιότατη σκηνή. Και ναι, η σόλο τη δουλειά αυτή από το δίσκο Shattered Dreams. Εκεί πίσω πάμε τώρα στη δεκαετία του 80 που λέγαμε, στο 1986, και την ουσιαστικά, για να δω, ένα, δύο, τρίτη σόλο δουλειά για τον Ράντι Καλιφόρνια, που όπως μου λέει εδώ και ο φίλος ο Νεκτάριος πολύ σωστά, ο τύπος που μοιάζει με τον Φρανκ Ζάπα εμφανισιακά, σμουστάκι, αφάνα μαλλί και αυτά τα σχετικά. Σωστός, ο Νεκτάριος. Λοιπόν, ωραία, πήγαμε και σε αυτή τη δουλειά, τη θυμηθήκαμε, και ας έρθουμε μερικά χρονάκια τώρα πιο μπροστά, έως αρκετά, για να βρούμε... τούτο εδώ το άλμπουμ. Το πρώτο δίσκο των Black Country Communion.

Glenn Hughes στα φωνητικά. Στο κομμάτι Stand at the Burning Tree. Το τραγούδι υπογράφει ο ίδιος μαζί με τον Joe Bonamassa, Jason Bonham στα drums και Derek Sherinian στα keyboards, Black Country Communion.

Λοιπόν, ειδικά εδώ, σε αυτό τον πρώτο δίσκο των Black Country Communion, έχουμε έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο blues rock, heavy blues rock των 70s. Εκεί ακουμπάει αυτή η δουλειά και γενικά η Black Country Communion. Και έχουμε τον Glenn Hughes στα φωνητικά, που αμέσως παραπέμπει στη Βρετανία, και έχουμε και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι Αμερικανοί. Λοιπόν, ουσιαστικά ο Μποναμάσα με τον Glenn Hughes ήταν που συνεργάστηκαν και αποφασίσανε να δημιουργήσουν την παρέα αυτή. Α, λάθος, είναι και ο ντράμερ που είναι Βρετανός, ο John Bonham, που είναι ο γιος του Bonham, που είναι ο Jason Bonham. Και μιας και πιάσαμε την οικογένεια Bonham, τώρα παρένθεση, να πω ότι σας έχω μια έκπληξη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα ακόμα μέλος αυτής της οικογένειας που έπεσα τελείως τυχαία πάνω του και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, αυτά από τον πρώτο δίσκο των Black Country Communion, μιλώντας τώρα για το 2010. Καλώς ήρθατε όσοι έρχεστε στην εκπομπή και όσοι σιγά σιγά μπαίνετε έτσι και αρχίζετε και ζεσταίνεστε με τη μουσική μας. Δεν έχω θεματική, ούτε κάτι πια συγκεκριμένη έτσι ατμόσφαιρα στο μυαλό μου, αλλά σίγουρα έχω τραγούδια τα οποία σιγά σιγά μαζεύτηκαν και θα τα μοιραστώ μαζί σας, και κομμάτια που τα έχουμε ξανακούσει ή που τέλος πάντων έχουμε καιρό να πάμε σε αυτά. Όπως για παράδειγμα η επόμενη περίπτωση. Και 90s, Αμερική και οι The Walkabouts και το άλμπουμ The Devil's Road. Α, καιρό είχαμε να τους ακούσουμε και να τους χαρούμε.

απίστευτη ατμόσφαιρα από τους walkabouts και απίστευτη στίχη. Ο τύπος που σκηνοθετεί τον ίδιο του το θάνατο στο βουνό, αφήνει σκορπίζει τα ρούχα του παντού και τρέχει μακριά.

0: καθώς τελειώνει λέει «Και σου υποσχέθηκα ότι θα βρω το δρόμο μου και ότι μία μέρα με θα γυρίσω να σε πάρω. Με ασημένια δόντια και αίμα στα μαλλιά μου. Θα γυρίσω να σε πάρω κάπου».
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Την αγαπημένη μας δεκαετία του 90. Ξαναδίνω τρόπους επικοινωνίας 698-98-60-147 που είναι ο Viber ο αριθμός μας.

ορχήστρωση έχει κάνει εδώ η Νέκο Κέις. Τι ατμόσφαιρα φοβερή σε αυτό το... The needle has landed.

φοβερή μουσικός. Το όργανο που ακούγεται σαν κανονάκι είναι κανονάκι και παίζει η ίδια η Neko Kay σε αυτό το όργανο. Είναι το, όπως το λένε, Hammered Dulcimer. Και τι ωραία ενοχή τους έχει φτιάξει εδώ με το κανονάκι αυτό, με το βιολί και με τις ωραίες ακουστικές κιθάρες, και έρχεται και βγάζει έναν ήχο λουκούμι τελικά. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο και ταιριαστό στον κόσμο το μουσικό της Neko Kay, αλλά και τον κόσμο των ιστοριών που επίσης αυτή δημιουργεί, και όπως λέγαμε πριν για τους walkabouts, δημιουργεί έτσι μια έτσι σκοτεινή και θεατρική ατμόσφαιρα στα κομμάτια της, και πολύ ποιητική, δηλαδή για να τη μεταφράσεις και να πεις λέει αυτό το κομμάτι. Αυτές οι ομορφιές, είπα να τους θυμηθούμε αυτούς τους δύο μαζί. Είναι η δουλειά της από το 2008 με τίτλο Fox Confessor Brings the Flood. Neko Kay. Νομίζω και χθες ήρθαμε σε αυτό το δίσκο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αφήνω τώρα την εποχή εκείνη και την Neko Kay και την Alternative Country και συνεχίζω με Αμερική και έρχομαι στους Midnight Choir.

Ήθελα να πω και άλλα κατά όσο ακούγαμε το τραγούδι, αλλά με κέρδισε αυτή η ατμόσφαιρά τους, πολύ ωραία δυναμική, και αυτή η περίπτωση είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία και στα τέλη της δεκαετίας του 90, αλλά μετά από λίγα χρόνια διαλύθηκαν, οι Midnight Choir από την Νορβηγία, οι οποίοι ακούγονται σαν Αμερικανοί, είναι ο μουσικός τους προσδιορισμός τελείως στραμμένος προς την Αμερικάνα, την country, την εναλλακτική country. Και αυτό το τραγούδι ήταν το Last Chapter και το ωραιότατο album Waiting for the Bricks to Fall. Ποιητικός επίσης ο στίχος τους εδώ, οπότε τι να πρωτοσχολιάσουμε. Πιστεύω στους δρόμους του Θεού, πιστεύω ότι στοχεύουμε στα αστέρια, πιστεύω ότι καταστραφήκαμε στην είσοδο. That doesn't mean it was so. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι ήταν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας, και γυναίκες και παιδιά. Πιστεύω στο τελευταίο κεφάλαιο, πιστεύω ότι αυτά τα λόγια είναι αληθινά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Ίσως κάνουν κάποιες βιβλικές αναφορές εδώ, ίσως. Είπαμε, ποιητικός ο λόγος και πάρα πολύ ωραίος ο μουσικός τους λόγος. Αυτά με την περίπτωση των Midnight Choir και το Waiting for the Bricks to Fall. Και τώρα πάω πάλι στην Αμερική.

εδώ τα οι μάστορες των ωραίων riffs. Το γλυκό πικρόν πιασάρικον. Green on red είναι αυτή.

Λοιπόν, μου γράφει εδώ Bill σχόλιο. Αυτοί πρέπει να έχουν ακούσει πάρα πολύ Rolling Stones στα νιάτα τους. Λοιπόν, σωστά. Σίγουρα, γιατί είναι η Green on Red και είναι οι αρχές της δεκαετίας του 80 που αγαπούν και αναβιώνουν τον ήχο των garage των 60s. Η Green on Red και άλλοι τόσοι από, και πολλοί άλλοι μάλλον από εκείνη την σκηνή που λέγεται Paisley Underground. Λοιπόν, και έτσι εμείς πήγαμε στο 82 και στο ωραιότατο αυτό That's What Dreams Were Made Of. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα σας πάω στο σόι του John Bonham που υποσχέθηκα πριν. Πριν που ακούσαμε Black Country Community και τον γιο του να παίζει drums μαζί τους, τον Jason Bonham. Και τώρα θα σας πάω στην αδερφή του John Bonham, η οποία είναι τραγουδίστρια, blues τραγουδίστρια, με μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Συνεργάζεται μαζί με τον Peter, σωστά τα λέω, Bullock. Τη λένε Deborah Bonham. Και στον δίσκο Bonham Bullock έχουν μία σειρά από ωραιότατα blues οι δυο τους παίξει. Πάμε να τη γνωρίσουμε, όσοι δεν την έχετε ξανακούσει. Και εγώ τώρα την ανακάλυψα. Και το κομμάτι Bleeding Muddy Waters, classic blues, εδώ από την Deborah Bonham. Για πάμε.

Λοιπόν, η Ντέμπορα Μπόναμ είναι η σύζυγος του Πίτερ Μπούλικ που παίζει κιθάρα εδώ μαζί της. Δηλαδή οι δυο τους δημιουργήσαν αυτή την πολύ ωραία δουλειά, Μπόναμ και Μπούλικ. Και διάβασα λοιπόν για αυτήν που, ξαναλέω, ήταν η αδερφή του Τζον Μπόναμ, του ντράμερ των Led Zeppelin δηλαδή. Ότι όταν, φανταστείτε, όταν σχηματίστηκαν οι Led Zeppelin στα τέλη της δεκαετίας του 60, εκείνη ήταν 6 ετών, ήταν παιδάκι, πιτσιρίκα. Οπότε όλη αυτή η εποχή, η κορυφαία εποχή των Led Zeppelin, για αυτήν ήταν στην παιδική της ηλικία. Λοιπόν, μέντορας της υπήρξε ο Robert Plant, ο οποίος αυτός την παρακίνησε να αρχίσει να γράφει τα δικά της κομμάτια και να μπει στη διαδικασία, να τα, την ενθάρρυνε να τα ηχογραφήσει και να δημιουργήσει σιγά σιγά τη δική της καριέρα, το δικό της, τη δική της δισκογραφική δουλειά. Και μάλιστα της πρότεινε να στείλει ανώνυμα τα κομμάτια της σε δισκογραφική εταιρεία για να μην υπάρξει έτσι κάποιο είδους προκατάληψη. Και πράγματι ήρθε η πρώτη της δουλειά πίσω στο 1985. Λοιπόν, έχει κάνει διάφορα. Η πρώτη της επίσημη έρχεται από το, όχι εκεί, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, και μετά έχουμε από το 2000 και μετά. Πολύ ωραία φωνή. Εδώ το Bleeding Muddy Water, το κομμάτι του Mark Lanegan μάλλον είναι. Φίλε Νάξ, που λες ότι είναι διασκευή. Στην ωραία διασκευή λοιπόν που κάνει με τον σύζυγό της, τον Peter Bullock. Και τώρα, για να δω. Ενώ είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, θα σας πάω σε Peter Murphy και το A Strange Kind of Love. Προσωπικός δίσκος του τραγουδιστή των Bauhaus.

0: Και μια και είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο, έχουμε μόλις ένα.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: so much. Thank you. You make it worthwhile for me. It means a lot.
1: Τι γλυκός, τι συμπαθητικός σου είναι ο... η φωνή αυτή και στιχουργός των Pavlov's Dog.
0: I'm going to leave you with my very special band.
1: Οπα, καλά, λογικά θα έρθει το καινούριο, το τελευταίο κομμάτι του live αυτού. Pavlov's Dog λοιπόν μας είπε μια και δεύτερο μέρος της εκπομπής που ξεκινάει με αυτό το episode, τραγούδι από τα 70's των Pavlov's Dog, που μας λέει και την ιστορία του εδώ Shore Camp. Μας λέει ότι το εμπνεύστηκε, ήταν στο σπίτι ενός φίλου του όταν ήταν 17 χρονών και του ήρθαν οι στίχοι, του ήρθε η ιδέα, το concept όλο του κομματιού, και δεν είχε πάνω του χαρτί και έτρεξε στο δίπλα δωμάτιο της μητέρας του φίλου του. Εκεί βρήκε ένα κουτί παπουτσιών με τα παπούτσια μέσα, πανάκριβα κιόλας σχολίασε, εύκαιρο, και πήρε το στυλό που βρήκε και έγραψε τους στίχους. Λοιπόν, και έγραψε τους στίχους του κομματιού, ελπίζοντας κιόλας, λέει, ότι δεν θα πάει τίποτα καλά, δεν θα πάει, όλα θα πάνε καλά. Βέβαια υπήρξε μια ανησυχία, αλλά και τσιφωνές και φασαρία από τη μητέρα, αλλά το μαγικό είναι ότι εκείνη κράτησε αυτό το κουτί, και αυτό τώρα είναι μεγάλης αξίας. Λοιπόν, και τέλος πάντων 17 χρονών έγραψε τους στίχους από το episode και το μελοποίησε κιόλας. Φοβερό αυτό το πράγμα. Και εδώ είπα να τα ακούσουμε από live εκτέλεση, έτσι για να φύγουμε από τον δίσκο και το κλασικό αυτό γνωστό άκουσμα. Αν και live πάλι ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα και γλυκά, και μου άρεσε πολύ και το σχόλιο του φίλου μου του Αρπέτζιο, που λέει δεν υπάρχει τραγούδι των Pavlov's Dog που να μην είναι ωραίο, και είναι αλήθεια, είναι όλα μια γλυκά, τέλεια, όμορφα, ενορχιστρωμένα και ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα, καθώς έχουμε ανοίξει με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο μουσικό γεγονός του Σαββάτου αυτού, που δεν εννοώ της Eurovision, εννοώ για live συναυλία στον Γκαγκάριν τώρα το Σάββατο 16 Μαΐου, που θα έρθει ο Ιταλός Ματέο Μανκούζο, ο οποίος είναι, τον έχουμε ξανακούσει και συζητήσει για αυτόν εδώ στην εκπομπή, ένα πολύ, πολύ μεγάλο ταλέντο στην κιθάρα. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι παίζει με δάχτυλα και όχι με πένα, έχοντας δημιουργήσει και φτιάξει μια εντελώς δική του τεχνική. Είναι Ιταλός και είναι νεότατος, και θα εμφανιστεί στον Γκαγκάριν τώρα, το Σάββατο αυτό που μας έρχεται, Σάββατο 16 Μαΐου. Οπότε ετοίμασα εγώ ένα από αυτά που αγαπώ εδώ του Ματέο Μανκούζο, το έχουμε ακούσει από την εκπομπή και θέλω να το ξανακούσουμε. Διάλεξα ένα ατμοσφαιρικό και όμορφο γλυκό, το The Journey, και αμέσως μετά η ωραιότατη έκπληξη για το ποιος ανοίγει τη συναυλία του Ματέο Μανκούζο.

Το The Journey λοιπόν του Ματέο Μανκούζο είναι το λιγότερο, φαινομενικά λιγότερο δεξιοτεχνικό κομμάτι του και το διαλέγω γιατί το ξεχωρίζω. Η αλήθεια είναι από όλα αυτά τα απίστευτα παίξηματα που έχει κάνει, που είναι πραγματικά μεγάλης υψηλής τεχνικής και δυσκολίας. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, είναι 29 ετών και είναι απίστευτος τεχνίτης, παίζει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή μας κερδίζει πάντοτε η μουσική πάνω από κάθε τι άλλο, διάλεξα το Journey για να τον ακούσουμε και να σας πω για αυτή την ωραία συναυλία του Σαββάτου. Και λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε και ποιο συγκρότημα ή ποιος μουσικός θα ανοίξουν τη συναυλία του Ματέο Μανκούζο, και θέλω να σας θυμίσω το κορίτσι μας, το δικό μας, την ηλεκτρική κιθαρίστρια, η οποία έχει βγει στην εκπομπή μας 2-3 φορές. Την αγαπάμε πάρα πολύ και είναι και αυτή πολύ ταλαντούχα και πολύ ωραία συνθέτρια εκτός από κιθαρίστρια, και είναι η Ειρήνη Κετικίδη, η οποία ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες, όπως λέω, με μεγάλη χαρά ότι θα ανοίξει τη συναυλία του Μανκούζο μαζί με την μπάντα της. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο νέο, γιατί θα την ακούσουν και πολύ μουσικόφιλοι και κιθαρίστες που μπορεί να μην την έχουν γνωρίσει, και κάτι τέτοιες κινήσεις είναι πάρα πολύ καλές και ωφέλιμες για τους μουσικούς μας. Λοιπόν, επίσης παρένθεση, επειδή είχα πάει πρόσφατα στους The Aristocrats που ήταν ο Guthrie Govan στην κιθάρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι είχε μαζέψει πάρα πολύ νεολαία. Είδα πολλούς νέους εκεί, δηλαδή μην πω ότι το μεγαλύτερο μέρος ήταν από 20-άριδες και max 30-άριδες, και μετά ξέρω εγώ το 40% ήταν των 40 και των 50. Πολύ καλό αυτό. Και πολλοί κιθαρίστες σίγουρα, όπως θα συμβεί και στον Γκαγκάριν το Σάββατο. Ωραία, για πάμε στην Ειρήνη μας, Ειρήνη Κετικίδη και το Brilliance.

Αυτά από την Ειρήνη μας και το Brilliant στο κομμάτι και το A Sky for All. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η κιθαριστρία. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Γεια σου Περσέα, γεια σου Μπιλ, γεια σου Θάνο, Διονυσία που την σ' αρέσει πάρα πολύ και σένα. Σε όλους δηλαδή τα καλύτερα και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, θα σκίσει σίγουρα. Και καλά να περάσετε και όσοι πάτε στη συναυλία του Ματέο Μανκούζο. Μιλάω για τον Γκαγκάριν και για το Σάββατο αυτό στις 16 Μαΐου. Ωραία, τώρα θα έρθω σε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι να πάμε παρακάτω. Έρχομαι στο 2010 και στο συγκρότημα των Τρίπτικων. Τρίπτικων. Ελβετοί. Αυτή είναι έτσι, είναι της metal, αλλά είναι πιο πολύ avant-garde και... Ναι, αρτιστή gothic, doom, να το πούμε έτσι. Τρίπτικων. Και από τα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του... Και βασικά από το 2010 και τον δίσκο «Επαριστερά δαίμονες». Προσέξτε, «Επαριστερά δαίμονες», ελληνικός τίτλος. Πάω στο κομμάτι My Pain. Για να τους ακούσουμε. Ελβετοί.

0: Αυτή ήταν η Τρίπτικον και αυτό ήταν το My Pain. Έχει πάρα πολύ ωραίο στίχο και είναι ωραίο που το λέει, το έχουν τα γυναικεία φωνητικά, που ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα για να έρθει ο αγαπημένος, δεν ξέρω αν είναι εραστής, δεν ξέρω αν είναι απλά ένα αγαπημένο πρόσωπο, να έρθει να κοιμηθεί στην αγκαλιά της και να never to wake up ever again. Αλλά είναι μεταφορικό, δεν εννοεί να φύγει από τη ζωή, δηλαδή να μην ξυπνήσει ποτέ από αυτή τη γλύκα και την ομορφιά. Και η ατμόσφαιρα των τρίπτικων, αυτόν τον ήχο έχουν, είναι πολύ ατμοσφαιρική και πολύ, όπως έλεγα και πριν, της ατμόσφαιρας και του avant-garde. Και βέβαια έχουν μέσα και τα gothic στοιχεία και βέβαια έχουν μέσα αυτή την ατμοσφαιρική, έτσι ψιλοσκοτεινή ατμόσφαιρα. Αυτά λοιπόν με το My Pain και τους... Και τον δίσκο, ξαναλέω, που είναι ελληνικός, ο τίτλος του «Επαριστερά δαίμονες». Αυτά. Και τώρα θα αλλάξω τελείως, τελείως ήχο και θα σας πάω σε ένα γυναικείο φωνητικό συγκρότημα της δεκαετίας του 50 που είχαν και αυτές με τη σειρά τους πει κάποια τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες και λέγονται «Chantels». Καταρχάς, είναι φοβερό το πόσο ωραία φωνητικά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Μια επεξεργασία, έτσι, pure φωνητικά, αγνά φωνητικά και ηχογραφήσεις από τα μουσικά όργανα. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί θα καταλάβετε μόλις ακούσετε. Το δε τραγούδι που θα βάλουμε αυτό του 57 είναι το τραγούδι Maybe. Maybe. Θα τα ακούσουμε και μετά, αν δεν σας θυμίζει κάτι, θα σας πάω και σε αυτό που σίγουρα όλοι γνωρίζουμε. Για πάμε στις Chantels.

Ήταν 1957, το Maybe αυτό από τις Αντέλς ήταν το κορυφαίο τους hit. Πούλησε πόσα, κάτι τι λέει, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Μιλάμε για 45 τώρα, τα μικρά τα δισκάκια που έχουν 2 τραγούδια, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη. Πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και βραβεύτηκε με χρυσό δίσκο. Και κάτι ακόμα που αξίζει να αναφερθεί για τις Αντέλς είναι ότι τραγούδια σαν αυτό, αυτό το στυλ το doo-wop που λέμε, που είναι rhythm and blues από Αφροαμερικανούς που είναι φωνητικά συγκροτήματα ουσιαστικά, υπήρξε αφορμή για τη δημιουργία πολλών άλλων τέτοιου τύπου συγκροτημάτων, όπως ήταν για παράδειγμα οι Ρονέτς, πολύ κλασική περίπτωση, οι Shirelles, οι Supremes με την Diana Ross. Κομμάτια σαν αυτό εδώ. Και έρχεται λοιπόν το 1969 η Janis Joplin στο πρώτο της προσωπικό δίσκο I Got Them All Cosmic Blues Again Mama να το διασκευάζει και θα την ακούσουμε live εδώ από το 69 να το σκίζει το κομμάτι με τον τρόπο με τον οποίο το διασκεύασε με τους μουσικούς της. There's an old rock and roll tune was done by the Chantels in the 50s, a song called Maybe.

Ναι, είναι αυτή η διασκευή που το πάει αλλού το κομμάτι τελείως. Είναι και φοβερή εκτέλεση, είναι ένα πράγμα ανατριχιαστικό. Και που γράφει εδώ ο φίλος ο Αρπέτζιο ότι χαμούλη έκανε η Τζάνι στα live. Αξίζει έτσι άμα κανείς και δει βίντεο από όντως τα live που έκαναν τότε και που έκανε τότε και με τους Big Brother and the Holding Company. Που μιλάμε για άλλες εποχές, το ξαναλέω, το μάτι των θεατών δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοια πράγματα, δηλαδή ήταν καινούργια όλα. Η δημιουργία και η έκφραση ήταν τόσο αυθεντική, καθόλου στυλιζαρισμένη, ούτε με μάνατζερ φτιαγμένη, ούτε με, ξέρω εγώ πώς τους λένε αυτούς που επιμελούνται της εικόνας. Τα πράγματα ήταν πιο βασικά ήταν αυθόρμητα και αυθεντικά. Αξίζει λοιπόν πάρα πολύ, περισσότερο και όσο αξίζει το να βλέπεις τον καλλιτέχνη πώς είναι στη σκηνή, άλλο τόσο αξίζει να βλέπεις πώς τις αντιδράσεις του κόσμου από κάτω, που μένουν άφωνοι, κοιτάνε καλά-καλά, σου λέει τι γίνεται. Ειδικά θυμάμαι ένα live που είναι η Τζόπλιν και τα δίνει όλα στη σκηνή και είναι από κάτω κάτι κορίτσια, έτσι, στην ηλικία της κιόλας, και την κοιτάνε καλά-καλά με ανοιχτό το στόμα. Και είναι αυτά κάτι τέτοια στιγμιότυπα όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τι μήνυμα, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και δεν το άφησα έτσι να φύγει. Τι μου είπε εδώ ο φίλος μου ο Νάξ, και ένα Since I don't have you από Skyliners. Δεν θα τα αφήσω αυτό έτσι. Κι άλλο doo-wop κομματάρα. Την έχουν διασκευάσει αυτή την κομματάρα και οι Guns N' Roses, αλλά δεν συγκρίνεται. Πάμε.

αλλά και η φωνάρα που κάνει τα φωνητικά από πίσω, στο Θεό. Αυτά. Λοιπόν, τώρα έχω κρατήσει ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο φίλος ο Λίου εχθές σαν πρόταση και το θα το ακούσουμε τώρα. Έχουμε χρόνο. Δηλαδή, θα πάω στον κιθαρίστα τον Bon Jovi, τον Ρίτσι Σαμπόρα και τον δίσκο του Undiscovered Soul. Μιλάμε τώρα για 90s και μιλάμε για το κομμάτι Harlem Rain. Πολύ ωραία η τραγουδοποίηση του Σαμπόρα, πολύ ωραία, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Okay, we're greased up.
1: Το αφήσανε αυτό να έρθει αμέσως μετά το κλείσιμο του Harlem Rain. Είναι στο ίδιο track, δεν ήταν το επόμενο του δίσκου. Ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραία από τον Ρίτσι Σαμπόρα και το γλυκύτατο Harlem Rain, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Δηλαδή, για την ακρίβεια, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο είναι ένα live από το 1980, αν δεν κάνω λάθος, και το... Ναι, σωστά, 1980, και τους UFO και το κλασικό Love to Love, 16 Νοεμβρίου του 1980, live στο Λονδίνο. Κομματάρα τελείωτη, αξεπέραστη, έρωτας με τον πρώτο άκουσμα και παντοτινός. Και με αυτό εγώ θα σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο την Παρασκευή, που είναι και η μέρα η δική σας που ζητάτε τα δικά σας τα κομμάτια. Λοιπόν, τεράστιο ευχαριστώ προς όλους για τη συμμετοχή σας. Με το χιούμορ σας, με το κέφι σας και με τη μουσική που αγαπάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email αλλά και στο Viber. Και με το καλό πάλι αύριο μαζί. Λοιπόν, love to love, UFO live. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ.
2: Okay, this is off our lights out album. It's something called Love to Love.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

διέξοδα να σου τα γκρεμίσω κι όλα σου τα όνειρα να τα ακολουθήσω. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου,

Ήρθε ξημέρωμα και κλαίει με δύο δάκρυα και μου λέει θέλει να φύγει. Δεν μου είχε δώσει αφορμή πως κάτι τέτοιο ξαφνικά θα μου συμβεί. Μες στο μυαλό μου όλα θολά χτυπάει κόκκινο η καρδιά.

Ήτανε μέσα στη βροχή, ξυπολιτή και μοναχή, σ' όνειρο ζούσε. Είναι η βραδιά μου Γολγοθάς, τη ρώτησα που θες να πας.

Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, θα μετανιώσεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.